0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζω και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: πας?
1: Κάπου έτσι... γενικά να την πέσω.
0: Τι γίνεται απάνω?
1: Απάνω, τι γίνεται απάνω. Εντάξει, όλα καλά απάνω.
0: Κοίτα. Κοίτα. Άμα θέλεις να κοιμηθούμε μαζί, εντάξει.
1: Ξέρεις κάτι?
0: Τι?
1: Δεν μ' αρέσει έτσι.
0: Και πώς το περίμενες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κάπως αλλιώς, πάντως όχι έτσι. Πάμε μια βόλτα στον δρόμο. Τουλάχιστον αν όλα αυτά δεν γίνονται από φόβο ή από ανία ή από συναδελφική διάθεση. Μ' αγαπάς λίγο?
0: Όχι μεγάλα λόγια, δεν είπα.
1: Μάλιστα. Δηλαδή με σένα πώς γίνεται? Κατεβάζουμε το φερμουά, ξεκουμπώνουμε το παντελόνι, παπ, τελειώσαμε.
0: Δεν με παίρνει για περισσότερα.
1: Μάλιστα. Άκου τώρα το μάθημα της ανατομίας. Αυτός εδώ είναι ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος που διψάει αλήθεια και ποτέ δεν του δίνουν αρκετή και ποτέ δεν χορταίνει. Και αυτή εδώ είναι η κοιλιά που διψάει για τροφή. Και αυτό εδώ κάτω είναι το φύλλο που διψάει για έρωτα γιατί νιώθει μοναξιά ποτέ πότε. Εγώ στη ζωή μου τ' άνθρεψα. Τα χόρτασα και τα τρία, όσο μπορούσα και όσο ήθελα. Εσύ μπορεί την κοιλιά σου λίγο, με φασκόμηλο βέβαια. Αλλά από... από αλήθεια, από έρωτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο φουσκωμένα λόγια και καμώματα και πόζες, της αφήνει το χέρι. Το μάθημα τελείωσε. Μπορείς να πηγαίνεις.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να

άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Να πέφτει. Είδα έναν άνδρα να πέφτει. Όμως δεν πρόλαβα να κάνω

Only the dark sounds of night have won.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι άσχημο παπαγάλος. Πώς θα τα κρύψεις όλα αυτά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλοι και σε κοιτάζουν με μάτια σαν γι' αυτά. Όταν γυρνάς

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

κάτω από το κουνουπίδι εκαθόταν σαν μια μύδη. Εκαθόταν και σκεφτόταν

0: Μαύ καπνός το σαμιαμίδι χώνεται στο ροκανίδι. Κυλιόταν και σκεφτόταν, βρέτσι τι κάνει ένα
1: πίδι. Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

βραδιάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Τις βλέπω να ανεμίζουν σημαίες, να προσκυνούν αόρατες ιδέες. Μαζεύονται στην άκρη του διαδρόμου και κάνουν παρελάσεις στο

Κρατάν πυρούνια, θέλουν να με φάνε. Γυρνάνε με στον ύπνο μου τα βράδια και αδειάζουν σφαιροθήκες με σκοτάδια. Στιβάζονται σε γυάλινα γραφεία, ανήκουν στην αόρατη μαφία. Τις βλέπω με γραβάτες και

Ανάψαν στα μπατζάκια μας φωτιά τα ρουχαλάκια μας και στη βαραφροσύνη. Από καινούριο στέκι τους και τα παλτά απ' την τσέπη τους μας ρίχνουν.

λες. Κι όποιος πει ξανά πως το είπα, θα λέει υπερβολές. Το καρφί θα βρει τον τρόπο να το πει σιγά να μην του καίγεται καρφί.

ESR, European School Radio, the best web radio.

Και αυτή

0: young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Παιχνίδια στο ίντερνετ θέλω να παίξω, όμως πρέπει να προσέχω.
4: Αν κάτι περίεργο μου συμβεί, μπαμπά και μαμά τους φωνάζω στη στιγμή. Φίλους έχω κανονικούς και αποφεύγω τους ίντερνετικούς.
5: Όχι προσωπικά στοιχεία στο ίντερνετ.

0: Λοιπόν, δεν τρως? Σίγουρα θα θέλεις να μοιάζεις τα πρότυπα που σου προβάλλουν.
1: Αναρωτήθηκες γιατί?
0: Θες να γίνεις ένας από τους πολλούς.
2: Κι όμως, είσαι διαφορετικός. Μην το ξεχνάς.
1: Τα κιλά σου είναι δικαίωμά σου.
0: Ποιος έχει δικαίωμα να σε κρίνει?
2: Μη θέτεις την υγεία σου σε κίνδυνο.
0: Φάε, απόλαυσε, αλλά χωρίς να ξεχνάς το μέτρο.
2: Θυμήσου, νους υγιής εν σώμα τη γη.
3: Καπνίζεις.
4: Πίνεις.
2: Καταστρέφεις τον εαυτό σου. Πώς το επιτρέπεις?
1: Νομίζεις ότι θα λύσεις το πρόβλημά σου με τη σκόνη ή το ποτό?
4: Γελιέσαι. Ψεύτικα όνειρα είναι. Ψεύτικες ελπίδες.
0: Δεν λύνεις τα προβλήματά σου. Φορτώνεσαι με άλλα.
3: Δεν είναι μαγιά.
1: Δεν δείχνεις κάτι.
5: Όταν μετανιώσεις, θα είναι αργά.
2: Ξύπνα! Η ζωή είναι χαρά. Μην επιτρέπεις σε κανένα να σου την πάρει.
4: Αν σε εκφοβίζουν, μη μασάς. Μη δείξεις ότι ενοχλήθηκες.
6: Αν δείχνεις άνετος, χάνουν το ενδιαφέρον τους.
5: Μην ανταποδώσεις. Η εκδίκηση χειροτερεύει. Δεν βελτιώνει μια κατάσταση.
1: Ξάφνιασέ τους με την αντίδρασή σου.
5: Ρίξε στο αστείο.
6: Αγνόησέ τους.
5: Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή σου.
4: Μίλα σε κάποιον.
1: Δεν είσαι μόνος.
7: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.

0: Αυτό είναι το νόημα της ζωής.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Λέγω, νόσο, αλλά δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λα, λα, λα.

0: φουσκώνουν, μπαλόνια μοιάζουν. Βρίσκουν νερό και εκεί φωλιάζουν. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψάρα, λαμπούνια με ουρά. Λεμόνο ψάρα, δεν βρίσκει στα κλαδιά. Λαλα.

0: κλέψει ξύνη. Μα τα ζουλίξει δεν βγάζουν ζουμί. Τι είναι?
1: Λεμόνο ψαρά, λαμπούνα με ουρά. Λεμόνο ψαρά, δεν βρίσκει στα κλαδιά.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

Szent Három Mennén.

0: Καλημέρα σας! Guten Morgen! Good morning everybody! Είμαστε μαθητές από το Γυμνάσιο Ιστορίου Καστοριάς και σας καλωσορίζουμε στο European School Radio με πολύ κέφια.
1: Η σημερινή μας εκπομπή λέγεται Μικρές Φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
0: Μέσα από μικρές ιστορίες θέλουμε να μοιραστούμε σκέψεις και εμπειρίες από την καθημερινή σχολική ζωή.
2: Διότι το σχολείο μας δεν είναι μόνο μαθήματα, είναι άνθρωποι, συναισθήματα και στιγμές που μας κάνουν καλύτερους.
0: Μια φωτογραφία τραβήχτηκε για πλάκα, αλλά ανέβηκε, χωρίς να ρωτηθεί αυτός που φωτογραφήθηκε.
1: Γιατί είμαι εγώ εδώ, ποιος τα ανέβασε?
2: Έλα μωρέ, απλά μια φωτογραφία είναι.
1: Ναι, αλλά δεν ρώτησες πρώτα ότι ανέβηκε.
3: Σε αδίκτυο μια εικόνα μένει.
2: Δεν το σκέφτηκα. Συγγνώμη, θα τη σβήσω.
1: Αυτό ήθελα, να ρωτάμε πρώτα.
0: Πριν ανεβάσουμε κάτι, ρωτάμε.

0: Λίγο,
1: μέσα ναι.
0: Έλα, μέσα ναι. Γκο!
1: Α, με χτύπησες. Τρέχουν αίματα. Άνοιξε την πληγή.
0: Στο διάλειμμα ένα παιχνίδι, μια στιγμή αποσυξίας.
2: Ω, συγγνώμη.
1: Το έκανες επίτηδες.
0: Οι φωνές ανεβαίνουν. Οι φίλοι παίρνουν θέση για μάχη μεταξύ τους.
3: Σταματήστε λίγο.
2: Αλήθεια, δεν το ήθελα. Γλίστρισα.
1: Έχω νόμιση ότι με χτύπησες, στόχευες.
2: Όχι, συγγνώμη.
0: Μερικές φορές θυμώνουμε πριν ακούσουμε τη γνώμη του άλλου.

0: Να πάρει βγει.
1: Στο διάλειμμα, οι μαθητές παίζουν στην αυλή λάσπες, χώματα και πολλή ασκέδαση. Το κουδούνι έχει χτυπάει. Μπαίνουν όλοι μέσα και το δάπεδο και οι σχάλες γίνονται όλα χάλια μαύρα.
2: Δες τι αφήσαμε πίσω μας.
3: Δεν είναι σωστό. Κάποιος θα γλιστρήσει.
1: Οι μαθητές σταματούν και σκέφτονται για μερικά δευτερόλεπτα.
2: Να μην κάνουμε ότι το είδαμε. Πρέπει να το φτιάξουμε.
3: Εγώ παίρνω το νερό. Άλλοι καθαρίζουν, άλλοι σκουπίζουν.
2: Εγώ παίρνω τα σφουγγάρια.
3: Το χαρτί.
1: Σε λίγα λεπτά ο χώρος είναι πάλι καθαρός. Τα λάθη συμβαίνουν. Η ευθύνη όμως δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε.
2: Δύο μαθητές στη τάξη δεν συμπαθιούνται ιδιαίτερα.
3: Σοβαρά τώρα, μαζί του.
2: Κι εγώ το ίδιο σκέφτομαι.
4: Διαμαντή, Μπάμπη, θα είσαι στην ίδια ομάδα.
2: Στην αρχή, λίγες κουβέντες και πολλή αμηχανία.
3: Λοιπόν, ποιος θα γράψει?
2: Εγώ παίρνω τις πληροφορίες. Σιγά σιγά μιλάνε περισσότερο. Γελάνε, συνεργάζονται.
3: Τελικά έχουμε πολλά κοινά.
2: Ναι, ισχύει. Μερικές φορές μια ομάδα εργασίας αρκεί για να αλλάξει τα πάντα.
1: Ένα πρωινό στο σχολείο, ένα παιδί ανεβαίνει τη σκάλα, λίγο αργοπορημένο.
2: Ήρθε.
1: Το παιδί το άκουσε και η κουβέντα γρήγορα παρεξηγήθηκε.
3: Γιατί το είπε αυτό, τι έκανα?
1: Στο διάλειμμα το είπε σε ένα άλλο παιδί.
3: Όταν με είδε, είπε ήρθε, σαν να μην ήθελε να έρθω.
2: Μήπως να το συζητήσουμε όλοι μαζί? Πες μας, τι εννοούσες όταν το είπες?
5: Εγώ εννοούσα ήρθε και τώρα δεν θα γλιτώσουμε το διαγώνισμα. Νόμιζα ότι αν αργούσε θα αναβαλόταν.
3: Αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι το είπες για μένα.
5: Όχι βέβαια, συγγνώμη αν ακούστηκε αλλιώς.
2: Να λοιπόν, μια κουβέντα μπορεί να ακουστεί διαφορετικά από ό,τι εννοήθηκε.
1: Στο σχολείο μας μαθαίνουμε κάτι σημαντικό. Πριν θυμώσουμε ή στεναχωρηθούμε, ρωτάμε.
6: Μικρές φωνές, μεγάλα μηνύματα από το σχολείο μας.
2: Τι σαμε τους αυτούς μας, τι σημαίνει σχολείο για εμάς?
3: Για μας το σχολείο είναι συνεργασία.
1: Είναι φιλέχη σεβασμός.
2: Είναι λάθη που μας μαθαίνουν.
5: Και στιγμές που μας ενώνουν.
1: Από το σχολείο μας
2: στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλα τα σχολεία της Ευρώπης.
1: Να ακούμε ένας τον άλλον και να τον δίνουμε χώρο σε κάθε φωνή.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε στο European School Radio.
5: Μέχρι την επόμενη εκπομπή.
2: Yeah. Hello!

Okay, everybody, let's do the dino dance.

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Τρεις είναι οι μοίρες, τρεις κι αυτές, κι οι τρεις αφράτες τρουμπουλές με γέλιο γαργαρό γελούν και νιώθεις να σε γαργαλούν. Μάνα και κόρες τρεις τρελές, μάγισσες τρεις κι τρεις καλές, όταν στο δρόμο σου τις δεις σκάνε στα γέλια.

τρεις σοβαρευτεί. Η μια την άλλη ναι κοιτά και ξεκαρδίζονται ξανά.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Τι ψάχνεις, μπρο?
4: Τα μαθηματικά, ρε, πάλι τα ξέχασα σπίτι να πούμε.
3: Α, είσαι τελείως αμαία, ρε φίλε.
4: Α, εγώ αμαία. Εσείς αμαία, ρε, που μπέδεψε τη τσάντα σου με τις αδερφείς σου εχθές.
5: Παιδιά, ξέρετε ότι αυτό που λέτε δεν είναι σωστό?
4: Έλα τώρα, ρε Βίκη, μην κάνεις έτσι. Μια πλάκα κάναμε.
5: Ναι, αλλά μερικές φορές πλάκες μπορεί να πληγώνουν. Η λέξη αμαία αναφέρεται σε άτομα με αναπηρίες. Είναι ένας όρος που δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη για να συμμετέχουν ισότιμα. Όταν χρησιμοποιείται ως προσβολή αστείο, ουσιαστικά κάνουμε πλάκα με κάτι που για κάποιους άλλους είναι πραγματική δυσκολία.
3: Μα δεν το είπαμε με κακή πρόθεση. Ένα αστείο κάναμε.
5: Το ξέρω ότι δεν το λέτε με κακία, αλλά τα αστεία έχουν βάρος. Αν το αστείο πληγώνει ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, τότε δεν είναι πραγματικά αστείο. Γίνεται απλώς συνήθεια. Μια κακή συνήθεια.
4: Ναι, ισχύει. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
3: Ούτε κι εγώ. Νομίζω πως απλώς είναι μια έκφραση.
5: Οι λέξεις έχουν δύναμη. Μπορούν να ενθαρρύνουν, αλλά και να πληγώσουν. Σκεφτείτε να ήταν εδώ ένας μαθητής που έχει κάποια αναπηρία. Πώς θα ένιωθε?
3: Ναι, όντως. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιον να νιώσει άσχημα.
5: Φανταστείτε αν κάποιος δικός σας, ξάδελφος, φίλος, αδελφός, είχε κάποια αναπηρία. Αν ακούγατε άλλους να χρησιμοποιούν τη λέξη που τον περιγράφει, σαν βρισιά, πώς θα σας φαινόταν?
4: Έχεις δίκιο. Δεν θα μου άρεσε. Από εδώ και πέρα δεν θα χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη έτσι.
3: Ούτε κι εγώ.
5: Αυτό έχει σημασία. Να μαθαίνουμε και να αλλάζουμε.

0: Μη χρησιμοποιείτε τη λέξη αμαία για να μειώσετε κάποιον. Δεν είναι θέμα ευαισθησίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας. Και αν βλέπετε κάποιον να το λέει, μπορείτε απλώς να μην το ενισχύσετε. Πολλές φορές αυτό αρκεί για να σταματήσει μια κακή μόδα. Οι λέξεις έχουν δύναμη. Ας τις χρησιμοποιούμε για να στηρίζουμε, όχι για να πληγώνουμε.
1: Ένα κοινωνικό μήνυμα των μαθητών του 7ου Γελκαλαμαριάς για την 3η Δεκέμβρη, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
2: Γεια σας. Είμαστε από το 50ο Δημοτικό Σχολείο Πάζης και θα σας αναγνώσουμε μια συνταγή για σουφλές σοκολάτες. Σουφλές σοκολάτες. Υλικά: 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 180 γραμμάρια μαργαρίνη, ένα φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη, άχνη, 3 κουταλιές σούπας αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 6 αυγά, μισό ποτήρι κρασιού κονιάκ, κρέμα γάλακτος ή παγωτό. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί και εν συνέχεια το βούτυρο. Τα ρίχνουμε σε μια λεκανίτσα και τα χτυπάμε με το μίξερ, προσθέτοντας και τη ζάχαρη. Στη συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και το κονιάκ. Σε μια άλλη λεκανίτσα χτυπάμε τα ασπράδια, ξεχωριστά από τους κρόκους, ώστε να γίνουν μαρέγκα. Προσθέτουμε τους κρόκους στο μείγμα με τα υπόλοιπα υλικά. Στο τέλος προσθέτουμε και τη μαρέγκα σιγά σιγά χτυπώντας πάντα παράλληλα το μίξερ. Βάζουμε το μείγμα σε στρογγυλό ψηλό πυρέξ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά περίπου. Σερβίρεται ζεστό με κρέμα γάλακτος ή παγωτό.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο
5: μαθητικό
4: διαδικτυακό
5: ραδιόφωνο.
6: Πιστεύουμε στην ανθρώπινη δύναμη και έχουμε ξεχάσει τη διαφορετικότητα, γιατί είναι ρατσιστικός ο όρος, αφού οδηγεί εξορισμού στη διαφοροποίηση ανάμεσα σε εμάς και τους διαφορετικούς. Όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί.
7: Δεν υπάρχουν ούτε δύο ίδιοι ανάμεσα στα δισεκατομμύρια του πληθυσμού.
6: Οι ομοιότητες μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά είναι οι διαφορές μας που μας κάνουν υπέροχους. Κάθε άνθρωπος είναι εξίσου σημαντικός με κάθε άλλον.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
4: Να μου μιλάς. Να ακούω τη φωνή σου όταν λες ευχαριστώ. Φοβάμαι. Είμαι κουρασμένος.
5: Talk to me.
4: Να στέκεσαι δίπλα μου, όχι σαν αόρατος φίλος, ούτε σαν ένα μονότονο κουδούνισμα στο τηλέφωνό μου.
6: Stand by me.
7: Να με ακούς, να με βοηθήσεις, να ακούω κι εγώ τα παράπονα και τις αγωνίες σου. Να αναγνωρίζω τις στιγμές που πραγματικά θέλεις να μείνεις μόνος ή χρειάζεσαι παρέα.
8: Listen to me.
4: Να με κοιτάζεις, να ξέρεις το πρόσωπό μου, το αληθινό. Να γνωρίζεις τις εκφράσεις που παίρνω όταν θυμώνω, όταν κρυώνω, όταν χαίρομαι.
8: Look at me.
7: Να με γνωρίζεις, να με αισθάνεσαι. Να γνωρίζω κι εγώ την πραγματική σου ύπαρξη.
0: European School Radio.
1: Το πρώτο
2: μαθητικό
3: διαδικτυακό
2: ραδιόφωνο.
9: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: Διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
0: Και στο Μη.
1: Τραγουδάει παραμύθια η μελιά.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

αρχίσει. Έπαιζαν όλη τη μέρα με μια μύγα στον αέρα. Βούριζαν σαν το μελίσι

0: αρχίσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει. Το παραμύθι έχει αρχίσει.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
2: Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός. Κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυρί και έκλεβε όλο το τυρί.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Πάμε.
2: Είμαστε

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Mr.

Γεια σας! Είμαι η Σοφία και θα σας μιλήσω για μια φράση που ακούμε συχνά. Να είσαι ο εαυτός σου. Ακούγεται απλή, σχεδόν εύκολη, σαν μια συμβουλή που τη λες χωρίς να το σκεφτείς πολύ. Αλλά, αν το σκεφτούμε λίγο καλύτερα, δεν είναι καθόλου εύκολη. Γιατί το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα σημαίνει να είσαι ο εαυτός σου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς σου λέει ποιος πρέπει να είσαι. Γι' αυτό και πρέπει να κάνουμε μια ερώτηση στον εαυτό μας. Θέλω να είμαι αυτό που είναι αποδεκτό ή ο αληθινός μου εαυτός σου.

από μικροί μαθαίνουμε να προσαρμοζόμαστε. Να μην μιλάμε πολύ. Να μην ξεχωρίζουμε. Να μην είμαστε υπερβολικοί. Μαθαίνουμε πότε να σωπαίνουμε και πότε να μιλάμε. Πότε να γελάμε και πότε να συγκρατούμαστε. Πότε να ταιριάζουμε και πότε όχι. Στο σχολείο, στις παρέες, στα social media, παντού υπάρχουν άγραφοι κανόνες. Πώς να ντυθείς, πώς να μιλήσεις, τι να σου αρέσει, πώς να φέρεσαι, τι θεωρείται φυσιολογικό και τι όχι. Και σιγά σιγά, χωρίς καν να το καταλάβουμε, αρχίζουμε να αλλάζουμε μικρά κομμάτια του εαυτού μας. Όχι επειδή θέλουμε, αλλά επειδή φοβόμαστε να μην φανεί ότι διαφέρουμε. Φοβόμαστε να μην κρυθούμε. Φοβόμαστε να μην απορριφθούμε. Πολλές φορές, δεν μας ζητούν να είμαστε καλοί άνθρωποι. Μας ζητούν να είμαστε ίδιοι. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται σωστό. Ίδιοι με αυτό που θεωρείται αποδεκτό. Ίδιοι με αυτό που δεν ενοχλεί. Και όποιος ξεφεύγει λίγο, νιώθει ότι πρέπει να απολογηθεί, σαν να έκανε κάτι λάθος.

0: και μετά υπάρχουν τα social media. Εκεί όλα μοιάζουν τέλεια. Χαμόγελα. Επιτυχίες. Σώματα χωρίς ατέλειες. Ζωές χωρίς προβλήματα. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι μόνο ένα κομμάτι της αλήθειας. Ένα στιγμιότυπο. Μια προσεκτικά διαλεγμένη στιγμή. Κανείς δεν ανεβάζει τις ανασφαλίες του. Κανείς δεν ανεβάζει τις κακές του μέρες. Κανείς δεν ανεβάζει τους φόβους του. Κι όμως, εμείς συχνά συγκρίνουμε ολόκληρη τη ζωή μας με μια τέλεια φωτογραφία κάποιου άλλου. Και κάπου εκεί αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε. Γιατί εγώ δεν είμαι έτσι? Γιατί δεν τα καταφέρνω το ίδιο? Γιατί δεν νιώθω αρκετός? Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Το να είσαι ο εαυτός σου δεν σημαίνει να είσαι τέλειος. Δεν σημαίνει να είσαι πάντα χαρούμενος. Δεν σημαίνει να είσαι δυνατός κάθε μέρα. Δεν σημαίνει να αρέσεις σε όλους. Σημαίνει να αποδέχεσαι ότι είσαι άνθρωπος. Με ανασφάλειες. Με λάθη. Με μέρες που δεν είσαι καλά. Με στιγμές που δεν ξέρεις τι θέλεις. Κι όμως, πολλές φορές φοβόμαστε να το δείξουμε. Φοβόμαστε να πούμε αυτό που πραγματικά σκεφτόμαστε. Φοβόμαστε να δείξουμε τι μας αρέσει. Φοβόμαστε να πούμε δεν είμαι καλά. Όχι επειδή δεν έχουμε φωνή, αλλά επειδή φοβόμαστε πως θα ακουστεί, πως θα κρυθεί, πως θα παρεξηγηθεί. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο να είμαστε κάτι. Ο καλός μαθητής, η δυνατή, ο αστείος, η ήσυχη, αυτός που τα καταφέρνει. Και όταν δεν χωράμε σε αυτόν τον ρόλο, νιώθουμε ότι κάτι πάει λάθος με εμάς. Αλλά ίσως το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Ίσως το πρόβλημα να είναι ότι τα καλούπια είναι πολύ μικρά. Το να είσαι ο εαυτός δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά και το μέλλον σου. Αφορά τα όνειρά σου. Αυτό που θέλεις να γίνεις. Αυτό που φοβάσαι να πεις δυνατά. Πολλές φορές μας λένε τι είναι ρεαλιστικό. Τι είναι σωστό. Τι είναι ασφαλές. Αλλά δεν γεννήθηκαν όλοι για το ίδιο μονοπάτι. Και δεν έχουν όλοι το ίδιο όνειρο. Το να είσαι ο εαυτός σου το επαγγελματικό σου μέλλον σημαίνει να μην διαλέξεις μια ζωή μόνο και μόνο επειδή εγκρίνεται από τους άλλους. Να μην θυσιάσεις τον εαυτό σου για μια ασφάλεια που δεν σε γεμίζει. Να καταλάβεις ότι η δουλειά που θα κάνεις δεν πρέπει να σε ακυρώνει. Πρέπει να σε εξελίσσει. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν σημαίνει να τα έχεις όλα λυμένα. Σημαίνει να ψάχνεσαι, να δοκιμάζεις, να αλλάζεις γνώμη, να ξαναρχίζεις. Σημαίνει να λες, αυτό είμαι τώρα και έχω δικαίωμα να εξελιχθώ. Και ναι, δεν είναι εύκολο. Θέλει θάρρος για να ξεχωρίσεις. Θέλει δύναμη για να μην συγκριθείς. Θέλει αυτοσεβασμό να μείνεις αληθινός. Σε έναν κόσμο που σου λέει να αλλάξεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ένα ερώτημα που αξίζει να κάνουμε στον εαυτό μας. Θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αποδεκτός. Ή θέλω να ζω προσπαθώντας να είμαι αληθινός. Γιατί, αν περάσουμε όλη μας τη ζωή προσπαθώντας να γίνουμε κάτι που θέλουν οι άλλοι, μπορεί να καταφέρουμε να ταιριάξουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να χαθούμε. Το να είσαι ο εαυτός σου σήμερα δεν είναι εύκολο, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να μην χαθείς, προσπαθώντας να γίνεις κάποιος άλλος.
1: Παπαγάλε, θες καρότα? Θες καρότα?

όμως, όμως, μαζί με τη μουσική. Όμως, όμως, όμως.

τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

0: E-School Radio, the first student radio.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Κερδίσατε ένα φορτηγό σοκολάτα. Σιγά μη χαλάσω τα δόντια μου.
6: Μη πιστεύεις ότι ακούς ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο.
7: Ασφάλεια για όλους.
8: Μη πιστεύεις ότι ακούς
9: Για ποιο πράγμα μιλάτε εσείς εκεί?
10: Μα καλά, πού ζεις εσύ?
9: Στο σπίτι μου.
10: Ραδιόφωνο έχεις?
9: Φυσικά.
10: Άνοιξε το αμέσως να ακούσεις για το δεύτερο μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίες που διοργανώνει το Πειραματικό Γυμνάσιο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
9: Τι είναι αυτό?
10: Ένας διαγωνισμός στον οποίο θα στείλουμε φωτογραφίες μέσω διαδικτύου.
9: Dream the Green λέγεται ο διαγωνισμός και το θέμα κινείται γύρω από τη φύση.
10: Δηλαδή?
9: Σαν να λέμε φυσικά τοπία, δέντρα, λουλούδια, πράσινο γενικά.
10: Τώρα κατάλαβα.
9: Θα έχει και βραβεία.
10: Μα φυσικά. Οι τρεις πρώτοι κερδίζουν βραβεία.
9: Τέλεια. Τρέχω να δηλώσω συμμετοχή.
10: Περίμενε. Ξέρεις πού.
9: Πού δηλαδή?
10: Στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
9: Υπάρχει εκεί σχετική ανακοίνωση.
10: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ.
9: Είδες τι ωραίες ιδέες που σου δίνουμε.
11: Όπως ακούσαμε λοιπόν, σας περιμένουμε όλους να δηλώσετε συμμετοχή. Τη σχετική δημοσίευση θα βρείτε στη σελίδα του Πειραματικού Γυμνασίου Πανεπιστημίου Μακεδονίας, piramac.gr.

0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
1: Τώρα θα σου απορρίπτουμε τη διακρίση και όλοι μαζί φωνάζουμε με μια φωνή το λέμε. Τις διαφορές μας λύνουμε πάντα ελληνικά και συζητήσεις κάνουμε με όλα τα παιδιά. Αγάπη και ενότητα σε όλο το σχολείο. Βοήθεια στον καθένα μας, σε όλους σεβασμό. Εκφράζουμε τη γνώμη μας και δυνατά τη λέμε. Καταπιεσμένα τα παιδιά δεν θα λένε, δεν θα κλαίνε. Μες στο σχολείο θέλουμε πάντα δημοκρατία και σε όλα τα παιδιά θα δίνουμε αξία. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό και τις ροκές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό και τις ροκές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας.
0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, ο κόσμος γίνεται πιο φωτεινός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.

Η δράκο-σαλαμάνδρα σκαρφάλωσε στη μάντρα, ξεγέλασε το σκύλο και έφαγε το μήλο. Η δράκο-κουκουβάγια βαρέθηκε τα μάγια και κάνει στα σχολεία.

έφτιαχνα έναν πύργο με τουβλάκια. Κι εγώ στυλαγορήθηκα που φύβασες.

0: ακούτε πώς νιώθετε. Νιώθω φημό που δεν με ρώτησες. Λάβω ενθουσιασμό όταν χτίζω. Θα βοηθήσει και τους δύο. Μπορούμε να τα μοιραστούμε.
1: Ναι.

0: Σεβόμαστε πως νιώθουν οι φίλοι μας.
1: Και βρίσκουμε λύση που βοηθούν όλους.
2: Όταν μιλάμε για τα συναισθήματά μας, η καρδιά μας γίνεται πιο ελαφριά.
3: Κρύβω την αλήθεια και αφήνω από τα στήθια μου να πουν παραμύθια.
1: Και όταν ακούμε τον φίλο μας, κάνουμε έναν μικρό κόσμο πιο όμορφο.

0: μουσική ζώνη με τα παιδικά τραγούδια.
1: Κάτω από ένα κουνουπίδι εκαθόνταν σαν μια μύδι. Εκαθόνταν και σκεφτόνταν να χαλέει ένα πίδι. Πάνω από το κουνουπίδι μπαφ και πέφτει ένα πίδι. Σαν ο κόσμος να χανόταν, διάλυσε το κουνουπίδι. Μπράβο, καπνόστο σαν μια μύδι, χώνεται στο ροκανίδι, εκυλιόταν και σκεφτόταν, βρε τι κάνει ένα πίδι.

0: Kaume Hritopo Dami Jana Fauna Kalami.
1: Ha ha ha.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.

0: Close your PC, the true world is outside.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
1: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.

0: πίσω σύμβουλο έβαλε με τη μικρή αδερφή της. Ο βασιλιά παντρεύτηκε μικρό παλικαράκι.
1: Ζήλια που εκείνη γέννησε πεντάμορφο παιδάκι.
2: Σχέδιο έβαλε κακό, φοβάμαι ακόμα να το πω. Να σπάξει άμυρη αδερφή, δικά της ρούχα να ντυθεί. Στο κήπο το ψηλό την τρίτη θαύμα.

0: Κόψυχε, αδερφή. Καμώνεται την άρρωστη. Καμώνεται πως ξεψυχά. Και το μικρό πουλί ζητά. Θέλει να μαγειρέψει. Αρρώστια να γιατρέψει.
1: Με λεμαργία το έφαγε. Τα κοκαλάκια έριξε στον τάφο της μικρούλας. Της χρυσοφιγκαρούλας.
2: Τα κόκαλα ζωντάνεψαν. Δέντρο θεόρατο έγιναν. Μια λιγερόκορμη μιλιά. Μήλο χρυσόκρατη ψηλά. Κι όλο με πίκρα.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Ρέκβιεμ για ένα όνειρο.
3: Αγάπα μου.
4: Έμουα.
3: Leave me.
4: Love me. Protect me.
3: Μπεζούτσι
4: μου. Protège moi.
3: Προστατέψε μου.

0: 10.000 προσφυγόπουλα που ταξίδευαν ασυνόδευτα χάθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 2 χρόνια.
1: Η Ευρωπαϊκή Αστυνομία Europol διατυπώνει φόβους ότι πολλά από αυτά έχουν πέσει στη μετεκμετάλλευση.

0: τα παιδιά πρόσφυγες που έχουν φύγει μόνα ή συνοδευόμενα από δικούς τους από την πατρίδα τους επειδή και κινδύνευαν, έχουν δικαίωμα ειδικής προστασίας και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα που έχουν και τα άλλα παιδιά.
1: Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του
2: Παιδιού. European School Radio. Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ένα μέρος που τα δικαιώματα είναι πολύτιμα.
1: Έχετε σκεφτεί ποτέ τι θα γινόταν αν μια μέρα τα δικαιώματα των παιδιών χανόταν?
2: Εμείς το φανταστήκαμε και το κάναμε παρεμίση.
1: Ακούστε λοιπόν τι συνέβη το δάσος μας. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα καταπράσινο δάσος ζούσε ένα μικρό αρκουδάκι, τον έλεγαν Δικαιούλη.
3: Ήταν γεμάτο καλοσύνη και φωτίδα για όλα τα ζώα του δάσους.
4: Κάθε μέρα περπατούσε ανάμεσα από τα δέντια, μυρούσε με τα πουλιά, έπαιζε με τους λαγούς και φιόντιζε τα μικρά ζωάκια που ήταν μόνα τους.
5: Ο Δικαιούλης γνώριζε ότι όλα τα ζώα και τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ότι αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε για να ζούμε ευτυχισμένοι.

0: Μια μέρα όμως ένας ξαφνικός άνεμος φύσηξε μέσα από τα δέντρα. Ο άνεμος ήταν τόσο δυνατός που άνοιξε μια μαγική πύλη και μέσα από αυτήν χάθηκαν όλα τα δικαιώματα.
1: Το ζάσος άλλαξε. Ζελό έφυγε.

0: άραξε δραματικά. Τα πουλιά σταμάτησαν να κεραϊδούν. Τα ζωάκια έμειναν ανήσυχα και λυπημένα. Τα δέντρα φάνηκαν πιο σκοτεινά και οι ρόφοι πιο θλιμμένοι. Χωρίς αδικαιώματα, η ισορροπία είχε χαθεί.
1: Ο Δικαιούλης αποφάσισε να δράσει. Πρώτα-πρώτα πήρε τη συμβουλή της φυσικού κουβάλιας.
2: Ο Δικαιούλης πήρε μια βαθιά ανάσα και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Στο δρόμο του συνάντησε πολλές δυσκολίες, αλλά θα το έβαλε κάτω

ανέβηκε σε ένα βράχο σε γον γλίστρισε. Τελευταία στιγμή κρατήθηκε όμως με τα μικρά του χεράκια.

0: Παναλάτιο παλές ήλαν λίγο, όμως κόλυπησε γιγολά και σώθηκε.
1: Σε όλες τις περιπέτειες σκεφτόταν πάντα τις συμβουλές της σοφής κουκουβάγιας.

έφτασε στη μαγική πύλη του κάστρου των αναμνήσεων. Ο βασιλιάς του κάστρου του έδωσε το πολυπόθητο κλειδί για το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων. Με το κλειδί αυτό, ο δικαιούλης άνοιξε το σεντούκι των χαμένων δικαιωμάτων. Μέσα τα δικαιώματα έλαμπαν σαν μικρά στεράκια. Προσοχή τα μάζεψε ένα-ένα και τα μετέφερε πίσω στο δάσος. Σιγά-σιγά όλα τα ζωάκια θυμήθηκαν ξανά. Θυμήθηκαν πώς να μοιράζονται, να αγαπούν και να φροντίζουν το ένα το άλλο. Να ζουν δίκαια και να είναι ευτυχισμένοι.

Ξύπνησα ξανά με χαρά. Τα πουλάκια κελαϊδούσαν. Οι λαγοί έτρεχαν γεμάτη ενέργεια. Και όλα τα ζωάκια ένιωσαν ασφάλεια.

0: όπως καταλάβατε, η ιστορία δεν είναι μόνο για το δάσος, είναι και για όλους εμάς τα παιδιά, γιατί κάθε παιδί έχει δικαιώματα. Όταν τα θυμόμαστε, τα σεβόμαστε και τα προστατεύουμε και ο κόσμος γίνεται πιο δίκαιος και πιο φωτεινός και πιο λαμπερός για όλους.
1: Μην ξεχνάτε λοιπόν ποτέ τα δικαιώματα. Πρέπει να τα θυμόμαστε και να τα προστατεύουμε, να παλεύουμε γι' αυτά.

0: νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast και τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Στο διαδίκτυο βρίσκουμε πληροφορίες.
4: Διασκεδάζουμε και επικοινωνούμε με τους φίλους.
5: Όμως για να είμαστε ασφαλείς,
6: μπαίνουμε σε ιστοσελίδες που γνωρίζουμε.
7: Είμαστε ευγενικοί στα μηνύματα που στέλνουμε.
8: Μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Λέμε σε κάποιον μεγάλο αν κάποιος μας ενοχλεί.
10: Έτσι το ταξίδι μας στο διαδίκτυο
11: θα είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό.
12: Γεια σε όλους. Είμαστε η ραδιοφωνική ομάδα του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. Μαζί σας μοιραζόμαστε τις εμπειρίες και τα βιώματά μας. Καλή σας ακρόαση.
13: Hello everybody. We are the Music School of Tricolors Radio Team and we will be sharing our thoughts and experiences. Thanks for

0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Αφιερωμένο σε όλους εσάς που μας ακούτε και ειδικά στο European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Με πολύ αγάπη. Φίλες και φίλοι, κοντά σας είναι η ραδιοφωνική ομάδα του πρώτου δημοτικού σχολείου Χίου, με τις δικές της εκπομπές. Τα θέματα μας, ό,τι μας συγκινεί, ό,τι μας ενθουσιάζει, ό,τι μας χαροποιεί, ό,τι μας λυπεί, θα τα πούμε όλα. Ελάτε κι εσείς στην παρέα μας, ακούστε μας, πείτε μας, σας περιμένουμε.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο γήπεδο της ζωής, έτοιμοι να παρακολουθήσουμε τον ντέρμπι της χρονιάς ανάμεσα στην ομάδα της Σότας και του Ρατσισμού. Ένα ντέρμπι θα το θεωρήσει κανένας. Από την είσοδο των παιχνών στο αγωνιστικό χώρο, όλα δείχνουν πως θα απολαύσουμε ένα συναρπαστικό αγώνα. Και σιγά σιγά ας περάσουμε στη θέση των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες βλέπουμε να κατεβαίνουν με πολύ δυνατά ρόστερ και είναι έτοιμοι να δώσουν τα πάντα για το τρίποντο και

0: την ομάδα της ισότητας με προπονητή τη δικαιοσύνη. Ξεκινάμε με το χαμόγελο κάτω από τα δακάρια.
1: Κρατάω το ηθικό ψηλά.
0: Την εσυναίσθηση στα χαφ.
2: Δίνω pressing με κατανόηση.
0: Τη συνεργασία δεξί μπακ.
1: Βοηθώ όλους γύρω.
0: Ο σεβασμός και ο δικός μέσος.
3: Οργανώνεις πάσες.
0: Και στην κορυφή της επίθεσης η αποδοχή.
1: Σκοράρω για όλους.
0: Για την ομάδα του ερατισμού με προπονητή την αδικία. Ξεκινάμε στην αιστεία με τη σιωπή.
3: Αφήνω τα κενά να μεγαλώνουν.
0: Κεντρικό αμυντικό το φόβο.
1: Απειλώ και τρομάζω.
0: Αριστερό μπακ την άγνοια.
4: Δεν σας βλέπω καν.
0: Την απομόνωση στο δεξί χαφ.
2: Χωρίζω τους παίκτες.
0: Και έτοιμος να σκοράρω από οπουδήποτε το στερεότυπο.
3: Σκοράρω με λόγια που πληγώνουν.

0: τώρα ο διαιτητής με το σφύριγμα ξεκινάει την αναμέτρηση. Και σιγά σιγά για να περάσουμε και να δούμε την κατάσταση που επικρατεί στους δύο πάγκους. Στο μάμα μας ακούς.
1: Καλησπέρα Γιάννη, δεν ξέρω αν με ακούς γιατί επικρατεί ένας χαμός εδώ πέρα. Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχουν εξαγριωθεί πραγματικά οι οπαδοί των δύο ομάδων. Υπάρχει τεράστια αναστάτωση καθώς έχει δοθεί ένα φάουλ. Διαμαρτύρονται, πετάνε αντικείμενα. Μόλις έπεσε ένα δίπλα μου, οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να τους καθησυχάσουν. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη δείχνει ήρεμη και αισιόδοξη για το σημερινό μάτς. Έχει εμπιστοσύνη στους παίκτες της, καθώς με το ομαδικό πνεύμα πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει τη νίκη. Ευχαριστώ, Γιάννη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Θωμά. Ελπίζω να ηρεμήσουν τα πράγματα. Και τώρα για να πάμε και στον αντίπαλο πάγκο. Κωνσταντίνε, βλέπω κάποιες εντάξεις εκεί πέρα, είναι όλα καλά?
2: Τα πράγματα φαίνονται και πάρα πολύ καλά. Η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει. Η αδικία ξεσπά στους παίκτες της και τους ζητά να πρεσάρουν μέχρι τέλους. Εκείνοι όμως έχουν εξαντληθεί με τα πάρα πολλά τρεξίματα που έχουν κάνει. Επίσης, αγνοεί το fair play και ψάχνει επεγνωσμένα ένα γκολ.
3: Δεν ταιριάζει εδώ. Μην κάτσεις δίπλα μου.
4: Έτσι είναι κι αν σ' αρέσει.
1: Παίζε και μη μιλάς.
0: Για να δούμε τη φάση. Λοιπόν, ο Λατσιμός φέρει στην αντεπίθεση. Κέρδισε την κατοχή και τώρα με σκληρά μακαρίσματα που δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Βρίσκεται τέτα τέτ με την αιστεία, το σουτ και τον γκολ. Ανοίγει το σκόρ ο Λατσιμός και το στερεότυπο πανηγυρίζει έξαλλα και προκλητικά μπροστά στον αντίπαλο πάγκο. Η Ισότα βλέπει την ομάδα την να μένει πίσω στο σκόρ, αλλά δεν πτωείται. Και η ικανοποιημένη αδικία συνεχίζει το pressing απέναντι στην ομάδα της Σότας. Η ομάδα της Σότας δεν πτωείται και έχοντας επίσης τις δυνάμεις της παίρνει μέτρα στο γήπεδο.
3: Πάσα, σεβασμό. Συνεργασία στο κέντρο.
5: Προχωράμε μαζί.
0: Η συνέστηση αναπτύσσεται. Σεντράρει και βρίσκει την αποδοχή ολομόναχη στη μικρή περιοχή. Η κεφαλιά και τον γκολ. Το μάτς είναι στα ίσα. Η ομάδα του αριθμού δείχνει να τα έχει χαμένα και να μην μπορεί να αντιδράσει. Η απομόνωση φανερά εκνευρισμένη κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα. Ο διαιτητής δίνει απευθεία στην κόκκινη κάρτα. Μένει με παίκτη λιγότερο ρατσισμός και το φάουλ είναι πολύ κοντά έξω από τη μεγάλη περιοχή και είναι μια καλή φάση να πέρασει μπροστά η ομάδα της Σότας. Και τώρα γίνεται σέντρα. Η ενσυναίσθηση πετάγεται αλλά δεν μπορεί να στείλει την πάρα στα δίχτυα από μακρύ η ομάδα του ρατσισμού. Αλλά μια δεύτερη σέντρα πετάγεται το χαμόγελο, το σουτ και το γκολ. Απίστευτο, σκοράρει ο τερματοφύλακας σε τόσο κρίσιμο σημείο και η ομάδα της Σότας είναι πάλι μπροστά. Το γήπεδο σύεται.
3: Γκολ! Νίκη για όλους.
5: Εδώ όλοι συμμετέχουν.
4: Συνεχίζουμε όλοι μαζί.
3: Η θετική ενέργεια πάντα νικά. Κανείς δεν μένει μόνος.
5: Στο γήπεδο της ζωής όλοι παίζουν.
0: Και ήρθε η ώρα για τελευταία φορά να σφυρίξει ο διαιτητής και το παιχνίδι φτάνει στο τέλος του. Η ομάδα του ρατσισμού αποχωρεί πάρα πολύ νευριασμένη από το γήπεδο. Η αδικία δεν πιστεύει πως χάθηκε αυτό το μάτς. Το μόνο σίγουρο είναι πως παρακολουθήσαμε ένα καταπληκτικό αγώνα. Από όλους τους συνεργάτες, να είστε καλά.

0: 24 ώρες μαζί.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
5: Γιώργος Κατεγαράκης.
6: Άγγελος Παπασφάκης.
7: Στέλιος Χατζάκης.
4: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορα. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, σκληρό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
8: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικειών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
9: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περί τα 10 εξοκλήσια.
10: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το μοχιανό καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
11: Γεια σας! Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
12: Γεια σας.
11: Ο Νίκος.
13: Γεια σας.
11: Και ο Ραφαήλ.
14: Γεια σας.
11: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδό Σκούρτων και Βαγίων.
15: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
16: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
17: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής εκεί.

0: λαχανόκηπος βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Τον Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά, όπως ντομάτες και φασολάκια. Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο. Είμαστε τα παιδιά της Δέλτα 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
1: Αντίο!
2: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
3: Κανείς πια δεν δίνει σημασία στην επικοινωνία. Όλοι κλεισμένοι στον εαυτό τους. Δεν σκέφτονται το συνάνθρωπό τους. Κλεισμένοι μέσα στα σπίτια. Γέμισε ο κόσμος φίδια. Βγες λίγο έξω, βγες. Μη σκέφτεσαι το χθες. Έχουμε την επιλογή να αλλάξουμε. Για τους τριγύρω μας λίγο να ψάξουμε. Όλοι πλέον είναι μόνοι τους. Μόνοι τους αυτοί, μόνοι τους. Ξέρασαν τι σημαίνει αγάπη. Πλέον όλοι έχουν αράξει σε ένα χάπι.

0: Αλλά δεν είναι αυτό το τέλος. Μην είσαι χαζός, δημιούργησε τη φάση σου. Να είσαι οδηγός στη ζωή σου. Να είσαι οδηγός της διαδρομής σου. Το ξέρω έχουν αλλάξει οι καιροί, όμως δεν πρέπει να καταλήξουμε μόνοι. Γιατί οι άλλοι έτσι φαίνονται πιο δυνατοί.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.

Ένας ήρωας δεν φτάνει για να σχηματίσει ένα πρόσωπο, πες το ξανά. Ένα πρόσωπο δεν φτάνει για να σχηματίσει έναν ήρωα αυτή τη φορά. Είμαι μόνος μου και είμαι πολύ, χίλια email που δεν έχουν σταλεί. Κι αγαπάω και ξέρω τι νιώθω και τρέμω.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, είμαστε τα παιδιά της Έψιλον Δημοτικού και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο του podcast μας με τίτλο «Ηχό Εφορίας». Παιδιά και παππούδες μιλούν για το αύριο, θα σας πούμε όμως μερικά πράγματα. Όπως καταλάβατε, θα ακούσουμε τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας να μοιράζονται ιστορίες, αξίες και βιώματα από τη γενιά τους. Στόχος μας να δημιουργήσουμε γέφυρες γνώσεις, συναισθηματική σύνδεση ανάμεσα στις γενιές, γιατί η φωνή του παρελθόντος αποτελεί τον οδηγό για το μέλλον.
1: Άντε, πολλά σας είπαμε. Ας ξεκινήσουμε.
0: Το θέμα μας είναι διαφορές των γενεών και το σχολείο του τότε και του σήμερα.
1: Όπα, τα ονόματα μας ξέχασες.
2: Α, ναι. Είμαστε η Άρτεμη.
3: Η Πινελόπη.
4: Ο Γιώργος.
5: Και ο Ιωσήφ. Και τώρα ο παππούς της Πινελόπης.
1: Ελπίζουμε να σας διασκεδάσουμε.
0: Παππού, είσαι έτοιμος για τη συνέντευξη?
6: Είμαι έτοιμος, Πινελόπη μου.
0: Ποια συνήθεια των παιδιών δεν καταλαβαίνετε?
6: Μια συνήθεια των παιδιών που δεν μπορώ να καταλάβουν είναι η αιμονή τους με το κινητό. Καθώς επίσης και η έλλειψη άμεσης επικοινωνίας.
0: Πώς ακούγατε μουσική?
6: Στην εποχή μας ξεκινούσαμε ακούγοντας δίσκους των 45 στροφών. Το λεγόμενο pick-up. Και στη συνέχεια κασετόφωνο και ράδιο.
0: Τι υπερβολές κάνουμε?
6: Πιστεύω ότι λόγω εποχής έχουν πολλές υλικές απαιτήσεις και δεν ικανοποιούνται με τίποτε.
0: Πώς φλερτάρατε?
6: Τι μου θύμισες τώρα, Πινελόπη μου? Αθώ φλερτ σε πάρτι με φίλους, χορεύοντας rock and roll και shake στη disco.
0: Ποια μόδα σας φαίνεται αστεία?
6: Τα φαρδιά ρούχα που φοράτε μου φαίνονται σαν κλόουν.
0: Ευχαριστούμε.
7: Γεια σου, γιαγιά. Σήμερα θα κάνουμε ένα podcast η οποία δείχνει για το σχολείο.
8: Ναι, για να ακούω.
7: Ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
8: Όχι, θυμάμαι. Πήγα να περάσω απέναντι στο σχολείο και πέρασε μια μηχανή με έναν φαντάρο και με χτύπησε και πήγα στο νοσοκομείο. Ακούς?
7: Ναι, εννοώ, λέω, ποια στιγμή στο σχολείο δεν θα ξεχάσεις ποτέ?
8: Ένα δεν την ξέχασα αυτή, γιατί φωνούσα και τη θυμάμαι έντονα.
7: Ποια διαφορά σχολείου τότε τώρα σου ξαφνιάζει περισσότερο?
8: Κοίταξε, τότε τα παιδιά ήταν πιο υπάκουα. Είχαν πιο χαρούμενες φωνές. Τώρα είναι τελείως διαφορετικά τα παιδιά. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
7: Πώς μαθαίνετε χωρίς τεχνολογία?
8: Πώς? Δεν τα πάω καλά με την τεχνολογία και μου είναι πολύ δύσκολη. Επειδή είναι γιαγιά.
7: Τι θα κρατούσε από το σχολείο του χθες για σήμερα?
8: Τι θα κρατούσε ποιος? Ένας μαθητής εννοείς?
7: Εσύ.
8: Εγώ τι θα κρατούσε από το σχολείο μου?
7: Ναι.
8: Μια φορά που ήρθε η μαμά μου και μάλωσε τον Παπαναούμ του δάσκαλο, γιατί με έβαλε τιμωρία. Αυτό δεν θα ξεχάσω.
7: Τι σύμβουλη θα έδινες σε ένα παιδί που φοβάται το διάβασμα?
8: Θα τον έλεγα να μην φοβάται καθόλου. Να μην φοβάται το διάβασμα, εννοείς?
7: Ναι.
8: Ναι, όχι, γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Δεν υπάρχει κάτι που να φοβάσαι. Γιατί να φοβάσαι το διάβασμα? Θα το διαβάσεις, θα το μάθεις και τελείωσε.
7: Μάθαμε πολλά για το σχολείο, γιαγιά, τότε και σήμερα, και πώς μπορούμε να γίνουμε πιο υπεύθυνοι μαθητές.
8: Μπράβο, αγόρι μου. Τι ωραία που με το είπες τώρα. Ξέρεις πώς συγκινήθηκα. Δες σου τι ωραία μιλάει. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παλικάρι μου, πολύ ωραίο.
7: Σε ευχαριστώ, γιαγιά.
8: Να είσαι καλά, αγάπη μου, να είσαι τέτοιο καλό παιδάκι. Μπράβο.
9: Θα
3: ήθελες να είσαι νέα του σήμερα?
4: Ναι, θα ήθελα να είμαι νέα του σήμερα, επειδή οι νέοι σήμερα έχουν περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες.
3: Τι θα παίρνετε από τη δική μας γενιά?
4: Την ελευθερία της επιλογής και της βούλησης.
3: Τι θα δίνετε στη δική μας γενιά?
4: Την υπευθυνότητα προς τις υποχρεώσεις και τον σεβασμό στους μεγαλύτερους.
3: Τι σας δυσκολεύει σήμερα σε σχέση με την τεχνολογία?
4: Η χρήση του υπολογιστή και των εφαρμογών.
3: Τι πληρώνουμε τις διαφορές?
4: Προσπαθώντας να καταλάβουμε τις ανάγκες ο ένας τον άλλο και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
0: Ευχαριστώ πολύ για τις ιστορίες σας. Μάθαμε ότι η παιδική ηλικία αλλάζει με τη τεχνολογία, αλλά η φαντασία και τα αστεία στιγμιότυπα μένουν ίδια.
9: Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast μας.
7: Ακούσαμε πρώτα τον παππού της Φιλολόπης, έπειτα την απίθανη γιαγιά του Ιωσήφ και στη συνέχεια την γιαγιά της Άρτεμις. Τώρα που τα άκουσα αυτά, θα ήθελα κι εγώ να ζήσω εκείνη την εποχή.
0: Παιδιά, τι είναι το Σέι?
10: Τι προγεύτο θα μιλάμε τώρα?
0: Εδώ να σας πούμε ότι στο τραγούδι των τίτλων ακούμε μία συμμαθήτριά μας να παίζει αρχαία ελληνική λύρα και να τραγουδάει στα αρχαία το παλιότερο σωσμένο τραγούδι του κόσμου. Διαλέξαμε αυτό το τραγούδι καθώς δίνει τη σπουδαιότερη συμβουλή σε όλους. Να ζεις τη ζωή σου όσο πιο πολύ και όμορφα μπορείς. Να γεμίζεις με όμορφες στιγμές. Ελπίζουμε να ζήσατε μαζί μας όμορφες στιγμές. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν προφίλ με τα στοιχεία μας στο διαδίκτυο.
4: Χωρίς όμως να τα έχουμε δημιουργήσει εμείς. Αυτό είναι παράνομο.
5: Κάνουμε αμέσως αναφορά στα προφίλ και ζητάμε βοήθεια αν χρειαστεί από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγγεγήματος.
6: Φεβρουαρίου, ημέρα ασφαλού διαδικτύου. Διαδικτυωθείτε, αλλά μην μπλεχθείτε. Μοιράζομαι τις εμπειρίες μου στο διαδίκτυο με τους γονείς ή τους δασκάλους μου, ιδίως όταν νιώθω άβολα με κάτι. Θυμούμαι πάντα ότι οι κανόνες καλής συμπεριφοράς ισχύουν και στο διαδίκτυο.
7: Το διαδίκτυο είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφοριών, αλλά όσα δημοσιεύονται σε αυτό δεν είναι πάντα ορθά. Πρέπει πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες που παίρνουμε από αυτό. Προσέχουμε όταν δημοσιοποιούμε ή μοιραζόμαστε με άλλους προσωπικές πληροφορίες. Δεν γνωρίζουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν από επιτίδιους.
8: Απορρίπτουμε μηνύματα και αρχεία από αγνώστους και δεν αποθηκεύουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις ατόμου που δεν γνωρίζουμε.
9: Δεν διευθετούμε ποτέ συνάντηση με άγνωστα άτομα. Αν μας ζητήσει κάποιος άγνωστος να τον συναντήσουμε, αναφέρουμε το γεγονός αυτό στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα.

0: υπέροχο ταξίδι. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε και μας διαλέξατε για συνομιλητές σας. Σας περιμένουμε σε ένα από τα επόμενα ταξίδια μας.
1: Στον κόσμο της τηλεφωνίας, του γραπτού μηνύματος και του ραδιόφωνου της προσωπικής συνομιλίας.
2: Θα ακολουθήσουν οδηγίες από το πλήρωμα για μια καλή επικοινωνία.
3: Λέω ξεκάθαρα αυτό που θέλω.
4: Σε ακούω και σε προσέχω.
3: Σε κοιτάζω.
4: Σε καταλαβαίνω και σε παρηγορώ.
3: Σε νιώθω.
4: Καλές και όμορφες επικοινωνίες.
5: ESR, European School Radio, our lovely radio.
6: Μία επάνθρωπη πράξη, βία. Είναι η λέξη που ακούγεται παγκοσμίως σε όλο τον κόσμο. Λέξη που δεν πρέπει ποτέ να ακουστεί πουθενά.
7: Γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη βία? Γιατί τους κάνει να νιώθουν ανώτεροι, να διαχωρίζονται σε ισχυρούς και μη.
8: Η βία αναφέρεται στις πράξεις της επιθετικότητας και της κατάχρησης που προκαλεί ή σκοπεύει να προκαλέσει τραυματισμό ή τη ζημιά στα πρόσωπα και σε μια μικρότερη έκταση τα ζώα και την περιουσία. Κατά τη γνώμη μου, η λέξη βία δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει στο πλούσιο λεξιλόγιο των Ελλήνων. Η βία έχει πολλές διαφορετικές μορφές. Ενδοοικογενειακή βία.
9: Στην Ελλάδα, το νομοσχέδιο για την ενδοοικογενειακή βία προβλέπει βαριές ποινές για την παιδοφιλία, ενώ απαγορεύεται η ρητά σωματική βία σε βάρος ανηλίκων ως μέσο σωφρονισμού.
10: Πολιτική βία, ανέτεια βία.
11: Η ανέτεια βία είναι αυτή που δεν έχει κάποια λογική αιτία. Επίσης, εμφανίζεται ως μια πλάκα που θα κάνουν κάποιοι σε ένα γνωστό ή άγνωστο πρόσωπο. Πολλοί από εμάς έχουν υπάρξει θύματα αλλά και θύτες χρησιμοποιώντας τη βία ως μαγιά.
12: Σωματική βία.
13: Συνήθως, σωματική βία προκαλείται από όλες τις ηλικίες.
14: Τα τελευταία χρόνια η βία έχει γίνει συνήθεια για πολλούς ανθρώπους.
15: Ψυχολογική βία ή σχολική βία.
16: Η πιο συχνή βία είναι η ενδοσχολική βία. Η ενδοσχολική βία περιγράφει την εσκεμμένη και επαναλαμβανόμενη βία με σκοπό την επιβολή σωματικού ή ψυχικού πόνου από μαθητές σε μαθητές εντός σχολείου.
17: Στις περιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, η επιθετικότητα, η δύναμη διαστρεβλώνονται. Τα παιδιά που πέφτουν θύματα νιώθουν φόβο, απόγνωση και αισθάνονται ότι απειλούνται και αρνούνται να πάνε σχολείο. Συνήθως οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα και δεν μπορούν να βοηθήσουν το παιδί τους. Γι' αυτό τα θύματα εκφοβισμού πρέπει να ενημερώνουν αμέσως τους καθηγητές, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν αμέσως με τους γονείς που θα λάβουν δραστικά μέτρα.
18: Το σχολείο μπορεί να γίνει ένα πεδίο διαχείρισης της βίας. Επίσης, κάθε παιδί έχει δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται κάποιο άλλο παιδί.
19: Στο περιορισμό της βίας πρέπει να συμβάλλουν η παιδεία, η δικαιοσύνη αλλά και οι νόμοι.
20: Η βία είναι ο χειρότερος τρόπος για να λύσει κανείς τα προβλήματα και δημιουργεί τραύματα τα οποία δεν εκπλώνονται ποτέ.
21: Κατά τη γνώμη μας, για την αντιμετώπιση και την επίλυση αυτών των κοινωνικών προβλημάτων, θα πρέπει οι νέοι να ενθαρρύνονται για τη συμμετοχή τους στα κοινά και τον αθλητισμό. Το σημαντικότερο είναι να υπάρχουν σχέσεις εμπιστοσύνης με την οικογένεια και το σχολείο.
22: Αναγνωρίζω, αρνούμε, αντιδρώ στη βία στα σχολεία.
23: Πείτε όχι στη βία και ναι στη φιλία.
24: Η βία δεν είναι λύση.
25: Η φιλία είναι πολύχρωμη, ενώ η βία άχρωμη.
26: Μην επιλέγετε τη βία, φερθείτε με αγάπη και φιλία.
27: Φώναξε, αντέδρασε, πες όχι στη βία.
28: Η βία δεν είναι παιχνίδι.
29: Ναι στο φύλλο, όχι στο ξύλο.
30: Δεν χτυπάμε, αγαπάμε.
31: Μαζί συμπορευόμαστε και συμφιλιονόμαστε.
32: Η βία σκοτώνει και δεν αναπληρώνει.
33: Κάτω η βία.
34: Μίλα, μη φοβάσαι.
35: Μην σωπαίνεις.
36: Βοήθησε τον εαυτό σου.
37: Μίλα στους γονείς. Μίλα στον δάσκαλο.
38: Μην αφήνεις τη βία να σε φιλιέται.
39: Η βία δεν είναι μαγιά.
5: European School Radio. Our lovely radio.
40: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιο ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχιοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε έτσι. Με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο και στα άλλα παιδιά μας, πνευματικά εφόδια και να κάνουμε με τη βοήθεια του Θεού, αν ήταν δυνατό, τον πόνο να λειτουργήσει λυτρωτικά. Κανείς δεν μπορεί να συλλάβει τις δυσκολίες αυτής της ασθένειας αν δεν τη ζήσει από κοντά. Προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε, να του δώσουμε τα εφόδια που χρειαζόταν και αυτό ήταν η πίστη στο Θεό. Ποτέ δεν νιώθεις το Θεό τόσο κοντά σου, όσο τις ώρες που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν δεν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
2: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, Ο Στέγιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
2: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
2: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείοδωρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού». 43 χρόνια, έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του. Ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους. Παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέγιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
2: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία. Να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της Τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Της ημέρας, ο Κολοκοτρώνης και οι πρέσβεις. Κάποτε οι πρέσβεις των ξένων κρατών εδώ στην Ελλάδα κάλεσαν το Κολοκοτρώνη σε γεύμα για να τον τιμήσουν. Εκεί μεταξύ άλλων φαγητών έτρωγαν και ψητό κρέας. Και οι ξένοι για να πειράξουν το Κολοκοτρώνη έσπρωχναν τα κόκαλα από το κρέας που έτρωγαν κοντά στο πιάτο του. Όταν τελείωσε το γεύμα, του λένε «Κολοκοτρώνη, πρέπει να πεινούσες πολύ με τόσα κόκαλα που άφησες». Και αυτός, βλέποντας πως αυτοί δεν είχαν μπροστά τους ούτε ένα κόκαλο και ήταν όλα μαζεμένα κοντά του, τους απάντησε «Μάλλον εσείς πεινούσατε περισσότερο από μένα». Γιατί εγώ άφησα τουλάχιστον τα κόκαλα, ενώ εσείς τα φάγατε και αυτά.
6: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Χρήστο, ρε Χρήστο, πάλε με τον Μάρκο Γιάνγκ. Σταμάτα και άρχεψε που το ράδιο είναι εκπομπή της Αλφατεχνικής.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή της Αλφατεχνικής Σχολής Λευκοσίας.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Αν αύριο σε χρειαστώ, θα είσαι και για μένα. Αν κινδύνευα και ήσουν η μόνη μου ελπίδα, θα μου γυρνούσες την πλάτη.
4: Μην το αφήνεις για αύριο. Μην το αφήνεις για άλλον άνθρωπο.
3: Γίνε σήμερα κιόλας εθελοντής δότης μυελού των οστών.
2: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
5: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermos.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μεγαλώνοντας μισούσα πάντα το χρώμα ροζ, όχι επειδή δεν ήταν όμορφο, αλλά επειδή ήταν κοριτσίστικο. Και το κοριτσίστικο για κάποιο λόγο σήμαινε αδύναμο. Το να έλεγες ότι το αγαπημένο σου χρώμα είναι το ροζ, σε έκανε αυτόματα αδύναμη, λιγότερη. Και όταν είσαι παιδί δεν κάθεσαι να το αναλύσεις. Απλά απομακρύνεσαι από ό,τι σε κάνει να νιώθεις έτσι. Άρχισα να αλλάζω. Σταμάτησα να φοράω ροζ όπως και φορέματα. Ξεκίνησα να εκφράζω τη γνώμη μου δυνατά, μέχρι κάποιος να άκουγε. Να άκουγε πραγματικά. Έγινα απότομη. Έκανα και έλεγα πράγματα που μια σωστή κοπέλα δεν θα έπρεπε να λέει. Γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος που κάποιος υπολόγιζε και σεβόταν ένα κορίτσι. Και εδώ που τα λέμε, ποιος ορίζει ποια είναι η σωστή κοπέλα. Στο σχολείο θυμούμε τους δασκάλους να ζητάνε παιδιά για να κουβαλήσουν τις καρέκλες. Εντελώς τυχαία δεν ζητούσαν ποτέ κορίτσια. Μόνο τα δυνατά αγόρια παίρνουν πάντα. Έτσι εμείς τα κορίτσια όταν μας δινόταν η ευκαιρία, παίρναμε δύο καρέκλες συγχρόνως. Όχι επειδή μας το ζητούσαν, αλλά επειδή έπρεπε να αποδείξουμε κάτι. Είχαμε την ανάγκη να δείξουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τα ίδια πράγματα με τα αγόρια. Ότι τα κορίτσια είναι το ίδιο δυνατά, έξυπνα, όσο τα αγόρια. Και κανείς δεν μας είπε ποτέ γιατί νιώθαμε αυτή την ανάγκη. Απλά υπήρχε. Αλλά κάποια στιγμή μεγαλώνεις και βλέπεις τα πράγματα αλλιώς. Το πρόβλημα δεν ήταν ποτέ το ροζ. Ούτε τα φορέματα, ούτε το make-up, αλλά ούτε και τα τακούνια. Ήταν το γεγονός πως από μικρά παιδιά μας μάθαιναν πως ό,τι έχει να κάνει με θηλυκότητα συνδέεται με την αδυναμία. Και όταν αυτός είναι όλος ο κόσμος που γνωρίζεις, νομίζεις ότι είναι φυσιολογικό. Τότε δεν μπορούσα να το καταλάβω, αλλά και η αδιαφορία προς το ένα φίλο είναι σεξισμός. Το να μην μου προσφέρονται ίδιες ευκαιρίες μόνο και μόνο επειδή είμαι κορίτσι, είναι σεξισμός. Με το πέρασμα του χρόνου συνειδητοποιείς πόσο βαθιά ριζωμένα στην καθημερινότητά μας είναι ο σεξισμός, ο μισογυνισμός και η πατριαρχία. Σε σχόλια τύπου να χαμηλώσεις περισσότερο. Οι γυναίκες είναι για την κουζίνα. Καλή γυναίκα είναι η καλή νοικοκυρά. Για κορίτσι, καλά το λες. Γυναίκα οδηγός, άσε ρε, αυτές είναι αντρικές δουλειές. Φράσεις που υπονοούν ότι οι γυναίκες είναι εκεί για να ελκύουν τους άλλους, ακυρώνοντας τα συναισθήματά τους, που τις περιορίζουν και τις αποκλείουν, που ορίζουν την αξία τους με μέτρο πόσο καλά φροντίζουν το σπίτι, που δημιουργούν ή ενισχύουν στερεότυπα τα οποία δείχνουν πως οι γυναίκες είναι λιγότερο έξυπνες ή ικανές, που υπονοούν ότι η θεία είναι ασυνήθιστη για αυτές, που τις υποτιμούν. Έτσι, πάμε χρόνια πίσω, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, όπου δημιουργήθηκε ο φεμινισμός. Μια λέξη που άλλαξε και αλλάζει τις ζωές των γυναικών. Πολλοί πιστεύουν ότι ο φεμινισμός πρόκειται για μίσους προς τους άντρες, ή πως είναι μια θεωρία για να αποδείξουν οι γυναίκες ότι είναι ανώτερες. Προφανώς δεν ισχύει. Όλοι οι ακτιβίστρες και ακτιβιστές ζητάνε κάτι πολύ απλό. Ίσες ευκαιρίες και ίσα δικαιώματα. Φεμινισμός σημαίνει επιλογή. Είναι το να βάζεις φορέματα αν θες ή όχι, αν δεν θες. Είναι το να βάφεσαι ή όχι. Είναι το να μπορείς να βγαίνεις το βράδυ έξω χωρίς να χρειάζεται να φοβάσαι για την ίδια σου τη ζωή. Το να μην χρειάζεται να έχεις μονίμως τα κλειδιά ανάμεσα από τα δάχτυλά σου. Το να μπορείς να περπατάς έξω χωρίς να κοιτάς συνέχεια πίσω για να δεις αν κάποιος σε ακολουθεί. Το να μην σε ενοχλεί κανείς όταν πηγαίνει σπίτι σφυρίζοντά σου. Αλλά το πιο βασικό, το όχι, να είναι ολόκληρη πρόταση. Να μην χρειάζεται αιτιολόγηση. Σήμερα δεν μισώ το ροζ πια. Όχι επειδή άλλαξε το χρώμα, αλλά επειδή άλλαξα εγώ. Και αν υπάρχει κάτι που θέλω να μείνει από αυτό το podcast, είναι πως ο φεμινισμός χρειάζεται ακόμα. Στην τελική δεν κινιόμαστε, πιστεύοντας πως οι γυναίκες είναι αδύναμες. Μας το μαθαίνουν. Και ό,τι μαθαίνετε, μπορεί να ξεμαθευτεί. The dog.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: European School Radio, το δικό μας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικό διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
4: Γιώργος Κατεγαράκης.
5: Άγγελος Παπασφάκης.
6: Στέλιος Χατζάκης.
3: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας στο Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορας. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας, τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
7: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις και αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
8: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά, είναι ο ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα, οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περιττά 10 εξοκλήσια.
9: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
10: Από πολύ παλιά ένα θηλαστικό έγινε πηγή έμπνευσης για να φτιαχτούν μύθοι έργα τέχνης.
11: Γι' αυτό ευθύνεται η τόσο ξεχωριστή προσωπικότητά του. Το δελφίνι είναι κοινωνικό και ζει σε αγέλες.
12: Επικοινωνεί και συνεργάζεται με σφυρίγματα, πλαταγίσματα και υπερήχους από χιλιόμετρα μακριά.
13: Τα μέλη της αγέλης του τα νιώθει σαν οικογένειά του. Έτσι, μένει κοντά στα άρρωστα ή τραυματισμένα για να τα βοηθήσει να κολυμπήσουν.
14: Και δεν σταματάει, ζώδιο και ανθρώπινες ζωές.
15: Μαθαίνει ό,τι γνωρίζει και στα μικρά του. Και είναι πολλά αυτά που ξέρει. Είναι από τα πιο έξυπνα θηλαστικά στον πλανήτη.
16: Κάθε μέρα διασχίζει 100 χιλιόμετρα μακριά στην ανοιχτή θάλασσα μαζί με τους φίλους του.
17: Γιατί τους φίλους του, δηλαδή με ποιους θα περνά το χρόνο, τους επιλέγει μόνος του. Ένας από αυτούς είναι και ο άνθρωπος.
18: Πολλοί ξεγελούνται από το φυσικό του χαμόγελο και νομίζουν ότι είναι χαρούμενοι. Δεν είναι όμως.
19: Ζει φυλακισμένος σε δεξαμενές δελφιναρίων και η φωνή του επιστρέφει πίσω σε εκείνον ως ηχό.
20: Για να μην τρελαθεί, σταματάει να μιλάει για παν.
21: Μη πηγαίνει σε χώρους που κρατούν εγμάλωτα τα άγρια ζώα.
22: Μη βοηθάς και εσύ εκείνους που τα κρατούν φυλακισμένα. Μην αγοράζεις εισιτήριο.
23: Βοήθησε το φίλο σου να ζήσει ελεύθερος. Μη γίνεσαι εσύ το κλειδί που φυλακίζει τα άγρια ζώα.
24: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.
1: Απέξω και εγώ μαζί σας. Δεν το ξέρεις αυτό το παιχνίδι.
2: Αν θέλεις, πήγαινε με τα άλλα παιδιά να παίξεις.
3: Τα παιδιά δεν μου φέρονται καλά. Δεν με θέλουν.
4: Α, αυτός ο Μάικερ. Ούτε μία λέξη δεν μπορεί να πει.
5: Κυρία, ο Πέτρος με κοροϊδεύει συνέχεια.
6: Μα καρφώνει την κυρία το μωράκι.
3: Μαμά, δεν μου αρέσει που κάθομαι μόνος.
7: Γιατί δεν ζητάς από την κυρία σου να σε βάλει με έναν φίλο σου?
3: Κανείς δεν με θέλει για φίλο, επειδή είμαι από την Πολωνία.
7: Ίσως δεν έχεις προσπαθήσει αρκετά να δείξεις πόσο σπουδαίος είσαι.
3: Τι να κάνω δηλαδή?
7: Θα έλεγα να τους φτιάξεις και να τους πας πάντσικες.
3: Τα πολωνικά ντόνατς, μαμά, που μπορώ να φτιάχνω σχεδόν μόνος μου.
7: Ναι, γιατί όχι.
4: Μ' αρέσει. Αυτά είναι τέλεια!
8: Εσύ το έφτιαξες!
9: Είναι ωραία!
4: Ναι! Και μη δεν τη δώσουν ούτε μια τίχλα της προάλλης!
9: Ναι! Πόσο ντρέπομαι! Είναι τόσο καλό παιδί!
4: Θα το καλέσω στο πάρτι μου το Σάββατο! Τι λέτε?

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας
2: ακούτε
0: web radio.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Top After.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σήμερα θα σας μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Πώς μπορούμε όλοι με μικρές πράξεις να κάνουμε τον κόσμο λίγο καλύτερο. Κάθε συμμαθητής μας θα μοιραστεί μία μικρή, απλή ιδέα που πιστεύει ότι μπορεί να αλλάξει κάτι γύρω μας.
2: Αν ο κόσμος μπορούσε να μας ακούσει, τι θα του λέγαμε?
3: Είμαστε παιδιά και έχουμε όνειρα. Όνειρα για έναν καλύτερο κόσμο.
4: Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινά όταν κοιτάμε τον άλλον στα μάτια.
5: Όταν ακούμε με την καρδιά και όχι μόνο με τα αυτιά.
6: Όταν σεβόμαστε τον διαφορετικό, γιατί κανείς δεν είναι ίδιος και αυτό μας κάνει μοναδικούς. Δεν κοροϊδεύουμε ποτέ κανέναν, ας είμαστε ευγενικοί.
7: Όταν χαμογελάμε, γιατί ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τη μέρα κάποιου.
8: Να μιλάμε όμορφα, ακόμα και όταν θυμώνουμε. Να λέμε ευχαριστώ, παρακαλώ και συγγνώμη. Οι καλές λέξεις κάνουν τις σχέσεις μας πιο όμορφες.
9: Ναι, να ζητάμε συγγνώμη. Αυτό δείχνει δύναμη, όχι αδυναμία.
10: Η φιλία θέλει χρόνο, εμπιστοσύνη και αλήθεια.
11: Ο κόσμος αλλάζει όταν αλλάζω πρώτα εγώ. Γι' αυτό καλό είναι να αφιερώνουμε λίγο χρόνο κάθε μέρα στον εαυτό μας, κάνοντας κάτι που μας κάνει χαρούμενος. Να ζωγραφίζουμε, να παίζουμε, να ακούμε μουσική. Όταν είμαστε χαρούμενοι, μπορούμε να κάνουμε και τους άλλους χαρούμενους. Η χαρά είναι μεταδοτική.
12: Δεν τον παρατώ όταν δυσκολεύομαι. Προσπαθώ να είναι καλύτερος, όχι τέλειος.
13: Τα λάθη μου δεν με ορίζουν. Με βοηθούν να μάθω.
2: Προσπαθώ να είμαι πιο υπομονετικός, πιο δίκαιος και να λύνω τις διαφωνίες με υπομονή και ηρεμία.
14: Και πάνω απ' όλα, χαμογελάω. Ναι, να χαμογελάμε περισσότερο, γιατί το χαμόγελο φέρνει κοντά τους ανθρώπους και τους κάνει όλους να νιώθουν καλύτερα, ειδικά αν κάποιος περνάει μια δύσκολη μέρα.
15: Είμαστε παιδιά, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες. Και πιστεύουμε πως με καλοσύνη, προσπάθεια και ένα χαμόγελο, ο κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος.
16: Γιατί ο κόσμος αλλάζει ξεκινώντας από εμάς. Να θυμάστε πως ο κόσμος γίνεται πιο όμορφος όταν είμαστε και εμείς όμορφοι στις πράξεις μας.
17: Ο κόσμος μας είναι καλύτερος όταν δείχνουμε αγάπη και σεβασμό σε όλα τα ζωντανά πλάσματα.
18: Τα ζώα είναι φίλοι μας. Νιώθουν, πονάνε και χρειάζονται αγάπη και φροντίδα, όπως και εμείς.
19: Προστατεύουμε τα ζώα όταν τα σεβόμαστε και δεν τα κακομεταχειριζόμαστε.
8: Όταν τους προσφέρουμε τροφή, νερό, στέγη και ιατρική φροντίδα.
1: Τα ζώα συντροφιάς, όπως οι σκύλοι και οι γάτες, βασίζονται σε εμάς για να ζήσουν καλά.
4: Δεν πρέπει ποτέ να τα εγκαταλείπουμε. Είναι μια πράξη που τα πληγώνει και τα θέτει σε κίνδυνο.
0: Αν δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα ζώο, ζητάμε βοήθεια από φιλοζωικές οργανώσεις.
10: Στους δρόμους υπάρχουν πολλά αδέσποτα ζώα που χρειάζονται τη βοήθειά μας.
20: Μπορούμε να τους βάλουμε λίγο νερό ή φαγητό και να ειδοποιήσουμε τον Δήμο ή φιλοζωικές ομάδες.
21: Ακόμα και για τα αγρία ζώα που ζουν στη φύση, πρέπει να προστατεύουμε το σπίτι τους.
22: Όταν πετάμε σκουπίδια σε δάση και θάλασσες, βλάπτουμε τα ζώα και το περιβάλλον.
1: μπορούμε να μιλάμε στους φίλους μας για τη σημασία της προστασίας των ζώων.
3: Και να δείχνουμε αγάπη, σεβασμό και υπευθυνότητα κάθε μέρα με τις πράξεις μας.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο πράσινο, καθαρό αέρα και χαμόγελα.
6: Όμως, ο κόσμος μας αλλάζει και όχι πάντα προς το καλύτερο.
23: Η γη ζεσταίνεται, οι πάγοι λιώνουν, οι φωτιές και οι πλημμύρες αυξάνονται.
24: Αυτό λέγεται κλιματική αλλαγή και μας αφορά όλους. Αλλά εμείς τα παιδιά δεν θα μείνουμε σιωπηλοί.
25: Μπορούμε να αρχίσουμε από τα απλά. Κλείνουμε το φως, κλείνουμε τη βρύση.
26: Προστατεύουμε το νερό, γιατί χωρίς νερό δεν υπάρχει ζωή.
27: Και ανακυκλώνουμε. Χαρτί στον μπλε κάδο, πλαστικό, γυαλί και αλουμίνιο ξανά χρήσιμο.
22: Η ανακύκλωση δεν είναι αγκαρία. Είναι πράξη αγάπης για τη γη.
28: Πηγαίνουμε σχολείο με τα πόδια ή με ποδήλατο. Λιγότερα καυσαέρια, περισσότερη υγεία.
29: Φυτεύουμε δέντρο. Κάθε δέντρο είναι μία ανάσα ζωή.
30: Η φύση μας χρειάζεται. Όχι αύριο, τώρα.
31: Μπορεί να είμαστε μικροί, αλλά οι ιδέες μας είναι μεγάλες.
32: Προστατεύουμε το περιβάλλον. Αντιμετωπίζουμε την κλιματική αλλαγή. Ανακυκλώνουμε σήμερα για να έχουμε αύριο.
33: Γιατί ο κόσμος γίνεται καλύτερος όταν το φροντίζουμε όλοι μαζί.

0: You're dead!
1: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
2: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγη των μαθητών?
1: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας web radio.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
4: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, καθώς συμβαίνουν απίστευτα πράγματα.
3: Σίγουρα έχετε ακούσει για τον Φιλέα Φογκ, τον άντρα που έχει βάλει στοίχημα ότι θα καταφέρει να κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες.
4: Όλοι και όλες με αυτό ασχολούνται. Και να σου πω κάτι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρει. Γιατί η τύχη ευνοεί τους τυχερούς.
3: Καλά, εγώ δεν συμφωνώ, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας.
4: Σωστά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε λάβει από την αστυνομία, ο Φιλέας Φογκ είναι ο ληστής της τράπεζας του Λονδίνου, καθώς έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά μαζί του.
3: Επιπλέον, οι πληροφορίες μας λένε ότι ένας επιθεωρητής της Scotland Yard περιμένει στο Σουέζ το ένταλμα να τον συλλάβει μόλις αποβιβαστεί εκεί.
4: Λέτε να είναι αυτός ο κλέφτης. Μείνετε συντονισμένοι. Μόλις έχουμε νεότερα, θα διακόψουμε ξανά το πρόγραμμά μας για να σας ενημερώσουμε.
5: Γεια σας, είμαι η Αντάνη. Είμαι μαθήτρια του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς. Και σήμερα θα σας μιλήσω για την Ελένη Φουρέιρα. Η Ελένη Φουρέιρα είναι γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια. Γεννήθηκε στην Αλβανία το 1987 εξαιτίας του Αλβανικού Εμφυλίου Πολέμου. Έφυγε και ήρθε στην Ελλάδα. Σε ηλικία 20 ετών με το συγκρότημα Mystic. Μετά από 3 χρόνια το συγκρότημα διαλύθηκε και η Ελένη ακολούθησε solo καριέρα. Η καριέρα της ακολούθησε ανωδική πορεία μέχρι το 2018. Πήγε στη Eurovision. Το αγαπημένο τραγούδι είναι το Fuego. Ήμουν η Αντάνη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Ελένη Φουρέιρα. Γεια σας!
6: European School Radio. Χαίστε αλεκούτ.
7: Κάποτε που ήμασταν πιο μικροί ήταν πιο άδειες ημέρες. Τώρα είναι γεμάτες. Έχουμε πολλές διαφορετικές δραστηριότητες. Συναυλίες, αγώνες, γενέθλια, πάρτι κτλ.
8: Συν τα μαθήματα.
9: Όλα είναι ίδια αν δεν τα αγαπάς.
7: Το τραπέζι μας είναι γεμάτο με φαγόσμα κάθε λογής. Και ο κάθε μέλος της οικογένειας έχει τις δικές του ασχολίες.
9: Όλα θα μένουν ίδια. Άμα δεν τα πας.
8: Οι Κυριακές είναι η καλύτερη μέρα. Γιατί ξυπνάμε στις 11 μετά από βραδινό ξενύχτη. Πίνουμε ένα σκασμό καφέ, τρώμε μπουγάτσα και μετά παίρνουμε τους δρόμους και μαζευόμαστε στα καφέ. Λέμε διάφορες ιστορίες και γελάμε.
7: Και όλο και κάποιος θα περάσει. Και μετά ακολουθεί ταβερνάκι, τσιπουράκι και θαλασσινά.
8: Στη συνέχεια, σπίτι για απογευματινό ύπνο. Χάσιμο στον καναπέ με κάνα βιβλίο αγκαλιά.

0: Αυτές είναι οι Κυριακές μας. Σπίτι, ζεστή σοκολάτα, μπισκότα, ταινία.
1: Ζούμε χωρίς ανατροπές,
0: γιατί η ανατροπή ποτέ δεν ξέρεις που θα σε βγάλει. Μέσα από τη δικιά σου
2: τη ματιά. European School Radio. Χαστέ αλεκούτ.
3: Τα παιδιά του Α1, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Ιαλισσού, δίνουν την δικιά τους απάντηση ενάντια στη βία.
4: Κράτα λίγο τον θυμό σου πριν μιλήσεις και εκραγείς.
5: Καθαρίζει το μυαλό σου αν για λίγο κρατηθείς.

πες μου μέρος να κρυφτώ, ψέμα να το ονειρευτώ, αγάπη να παγιδευτώ, πες μου ίσιο να θαυτώ, να μια νύχτα πάλι με την ίδια ζάλη, σιωπηλή εφιάλτης στα μουρμουριστά, εχθροί με το τσουβάλι, φλόγες στο κεφάλι, όλα τα δυσβάσταχτα.

αν πεθάνεις πάνω στο ξόδεμα. Κοίτα αδερφέ μου που θα έχω δίκιο. Όσοι δεν έχουν αγάπη σαν πόθεμα, έχουνε τέλος σαν τρίκιο. Αν φοβάσαι τις κραυγές, μείνε εκεί που είσαι στα ήσυχα. Αν σε σκιάζουν οι φωτιές, τσάμπα όσα σκαρώσαμε δύστυχα.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Το στοιχειωμένο κοκκινόσπιτο της Σύρου. Είδες τη καινούργια σειρά για την οποία μιλάνε όλοι, τη Μεγάλη Χήμερα?
1: Ναι, την είδα. Αναρωτιέμαι όμως αν η σειρά βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Δηλαδή αυτό το περίφημο κοκκινόσπιτο που υπάρχει στη Σύρο είναι όντως το σπίτι της ιστορίας και είναι όντως στοιχειωμένο?
0: Μην ανησυχείς, θα σου εξηγήσω τα πάντα. Πηγαίνω κάθε καλοκαίρι στη Σύρο, γιατί έχουμε εκεί εξοχικό και έχω μάθει πολλά για αυτή την υπόθεση.
1: Είμαι όλη αυτιά.
0: Αρχικά, το κοκκινόσπιτο είναι ένα παλιό αρχοντικό, λίγο έξω από την Ερμούπολη, κοντά στην περιοχή του Επισκοπιού. Υπολογίζεται ότι χτίστηκε περίπου το 1920. Όσοι το έχουν δει από κοντά, λένε πως έχει μια περίεργη, βαριά ατμόσφαιρα, σαν να κουβαλάει ιστορίες που δεν θέλει να ξεχαστούν.
1: Σίγουρα υπερβάλλουν λίγο. Τώρα μένει κάποιος μέσα σε αυτό το σπίτι?
0: Όχι, πλέον είναι ερυπωμένο και μισογκρεμισμένο.
1: Και γιατί το λένε κοκκινόσπιτο?
0: Λόγω του έντονου κόκκινου χρώματος που έχει στους τοίχους του, που το έκανε να ξεχωρίζει από μακριά. Κάποιοι λένε ότι το κόκκινο ήταν απλώς το χρώμα που διάλεξαν οι ιδιοκτήτες. Άλλοι όμως πιστεύουν ότι συμβολίζει το αίμα και τις τραγωδίες που συνέβησαν εκεί μέσα.
1: Αποκλείεται. Μου φαίνεται πολύ παρατραβηγμένο.
0: Ό,τι κι αν ισχύει, το σπίτι έχει γίνει σημείο αναφοράς. Όλοι στη Σύρο το ξέρουν και όλοι έχουν ακούσει έστω και μια ιστορία γι' αυτό.
1: Εσύ έχεις ακούσει κάποια ιστορία?
0: Ναι, παλιά. Πολλοί κάτοικοι έλεγαν ότι τα βράδια ακούγονταν κλάματα, φωνές και παιδικά γέλια από το σπίτι. Άλλοι έλεγαν πως έβλεπαν σκιές να κινούνται στα παράθυρα. Υπήρχαν και ιστορίες για ανθρώπους που μπήκαν μέσα και μετά έπαθαν κάτι κακό. Κάποιοι μίλησαν για κατάρα, άλλοι για στοιχειό.
1: Ξέρεις όμως από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία?
0: Ναι, εκτός από τους θρύλους, υπάρχει και μια πολυσυζητημένη ιστορία. Η ιστορία της Μαρίνας Ρέιζη, μιας Γαλλίδας που παντρεύτηκε έναν Έλληνα καπετάνιο και έζησε στη Σύρο.
1: Για πες!
0: Η Μαρίνα ζούσε στο σπίτι με τον άντρα της, τον Γιάννη, τη μητέρα του και την κόρη τους. Όμως, ο Γιάννης έλειπε χρόνια στα καράβια. Η μοναξιά την οδήγησε σε σχέση με τον αδερφό του, τον Μινά. Και τότε συνέβη το πιο τραγικό. Η κόρη της πέθανε ένα βράδυ που η Μαρίνα ήταν μαζί με το Μινά. Από εκείνη τη στιγμή, η οικογένεια βυθίστηκε σε συμφορές. Αυτή η ιστορία λέγεται ότι ενέπνευσε και τον Καραγάτση να γράψει το γνωστό βιβλίο «Η Μεγάλη Χήμερα», το οποίο έγινε και γνωστή σειρά στην ΕΡΤ, και τον Μάνο Ελευθερίου στη συλλογή του «Συνοικισμός». Πέραν από αυτούς, ενέπνευσε και τη δημιουργία όλων των μύθων γύρω από το σπίτι.
1: Αυτά ακούγονται λίγο ακραία, αλλά σίγουρα πρέπει να υπάρχει κάπου και μία δόση αλήθειας σε αυτή την ιστορία. Δεν γίνεται να είναι όλα μυθοπλασία.
0: Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποτε στο κοκκινόσπιτο πήγαιναν κρυφά τα μέλη μιας χαρτοπεκτικής λέσχης και κάπου έβγαιναν και τρόμαζαν τους περαστικούς.
1: Ακούγεται όντως πολύ ενδιαφέρον. Εσύ έχεις περάσει έξω από το κοκκινόσπιτο?
0: Ναι, πολλές φορές. Όταν πηγαίνουμε στην Ερμούπολη με το αμάξι το παρατηρώ, αλλά δεν έχω το θάρρος να περάσω από εκεί έξω με τα πόδια. Μου βγάζει κάτι πολύ ανατριχιαστικό.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις αυτή την ιστορία? Πιστεύεις ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο?
0: Δεν είμαι σίγουρη. Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που πολλοί πιστεύουν ότι το κοκκινόσπιτο ήταν η έμπνευση για τη γνωστή ιστορία, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι ίσως η πραγματική έμπνευση ήταν η έπαυλη Γεναγά ή αλλιώς Κουλουκουντή, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό του Επισκοπιού, μιας και το κοκκινόσπιτο βρίσκεται λίγο πιο έξω. Άσε που είναι κόκκινο αντί για λευκό, όπως αναφέρεται στην ιστορία.
1: Μπέρδεμα. Γιατί όμως παρουσιάζεται το κοκκινόσπιτο σαν το σπίτι της ιστορίας, αν τελικά δεν ήταν αυτό?
0: Ποιος ξέρει, ίσως για να ξεχαστεί η ιστορία που φέρει η έπαυλη. Ίσως γιατί στον κόσμο αρέσει να δημιουργεί αστικούς θρύλους με στοιχεία που τον εξυπηρετούν.
1: Σε ποιον ανήκει τώρα το κοκκινόσπιτο και γιατί είναι παρατημένο?
0: Σήμερα το κοκκινόσπιτο ανήκει στην οικογένεια Τσομπλέκτσογλου, που εδώ και δεκαετίες προσπαθεί να το πουλήσει. Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγιναν και διάφορες παραβιάσεις που σε συνδυασμό με τις φυσικές φθορές έφτασαν το σπίτι στην κατάσταση που είναι σήμερα. Κάποιοι λένε ότι οι απόγονοι της οικογένειας προτιμούν να απέχουν από το σπίτι. Παρ' όλα αυτά, όσοι το βλέπουν από κοντά λένε ότι έχει μια παράξενη ομορφιά, σαν να κουβαλάει όλες τις ιστορίες που υπόθηκαν γι' αυτό. Είναι ένα κομμάτι της Σύρου που συνδυάζει μύθο, ιστορία και μνήμη. Ένα σπίτι που όσο και αν φθείρεται, δεν ξεχνιέται. Το κοκκινόσπιτο μπορεί να είναι ετοιμόρροπο, αλλά παραμένει ζωντανό μέσα από τις ιστορίες των ανθρώπων. Άλλοι το φοβούνται, άλλοι το αγαπούν, αλλά κανείς δεν το αγνοεί.
1: Και ίσως αυτό είναι που κάνει το σπίτι πραγματικά σημαντικό για τους κατοίκους της Σύρου. Όχι η εμφάνισή του, αλλά οι ιστορίες που υπάρχουν γι' αυτό.

0: European School Radio.
1: Η νέα δροσιστική καραμέλα
0: όλων των μαθητών.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Είμαστε μαθητές από το Λύκειο Μουχού. Εγώ ονομάζομαι Γιώργος Βελιβασάκης.
6: Γιώργος Κατεγαράκης.
7: Άγγελος Παπασφάκης.
8: Στέλιος Χατζάκης.
5: Στη σημερινή πρώτη μας εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε το χωριό μας το Μουχό. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων και απέχει 39 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Η απόψη για την ετυμολογία του τοπονίμιου είναι διάφορες. Στις βενετικές απογραφές αναφέρεται με το όνομα Μότσο, του 1583 ή 451 κατοίκους. Μια άποψη είναι ότι το όνομά του πήρε από τον Γενίτσαρ, ψυχερό δυναστή που ήταν εκεί επί τουρκοκρατίας. Τον Ιμπραχήμ Μοχόγλου.
9: Ο σημερινός πληθυσμός του χωριού είναι 2.142 κάτοικοι μαζί με τους κάτοικους της Θαλίδας. Το χωριό είναι αρκετά μεγάλο με διάφορες αναπλάσεις αναστηλώσεις οικιών. Διατηρεί το παραδοσιακό του χρώμα. Θα δείτε σπίτια στα στενά του σοκάκια που χρονολογούνται από το 16ο αιώνα.
10: Οι ιεροί ναοί που βρίσκονται μέσα στο χωριό είναι ανακαινισμένοι και προσεγμένοι ώστε να αφήνουν τον επισκέπτη προσκυνητή άφωνο από την εικόνα που αντικρίζει. Στο κέντρο του χωριού, σε μια μεγάλη γραφική πλατεία, υπάρχει ο δίκλητος ναός του Ευαγγελισμού και της Αγίας Παρασκευής. Ανηφορίζοντας από την πλατεία προς την νότια πλευρά είναι ο ναός των Ισοδίων της Θεοτόκου, ο δίκλητος ναός του Αγίου Γεωργίου και Αγίου Σάβα και ο Αρχάγγελος. Παλαιότερα οι τρεις πρώτες εκκλησίες αποτελούσαν τις τρεις ενορίες του χωριού, ενώ στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν περίπου 10 εξοκλήσια.
11: Οι κάτοικοι ασχολούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία καθώς και με τον τουρισμό. Στο κέντρο του χωριού, στη μεγάλη πλατεία, γίνονται διάφορα πανηγύρια με αυτό το 15 Αύγουστο να ξεχωρίζει, το οποίο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Επίσης, ο επισκέπτης αξίζει να παρακολουθήσει το Μοχιανό Καρναβάλι που συνήθως καταλήγει σε ξέφρενο γλέντι μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
12: Κάνε σούζα με πατή.
13: Όλα είναι πιθανά.
14: Να υπάρχουν τα πέντζυλα.
15: Όλα είναι πιθανά.
16: Εκπομπή σχολιασμού και έκφρασης από τις μαθητές του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου.
17: Όλα είναι πιθανά να τηλεμεταφέρομαι στον χρόνο για να διορθώσω τα παλιά λάθη των ανθρώπων.
18: Ναι, όλα είναι πιθανά.
19: European School Radio.
20: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
19: Τυχαίο.
20: Δεν νομίζω.

0: για μια καλύτερη μέρα. For a better day. Για όλους.
1: Έλα, να πετάξουμε μαζί.
2: Το χαρτέτο της φιλίας.
3: Της αλληλεγγύης.
4: Της αγάπης.
5: Έλα, να γίνουμε φίλοι.
6: Να γίνουμε ένα.
7: Ο φόβος και η μοναξιά να φύγουν μακριά.
8: Ο χαρτέτος μας να γίνει
9: η νέα πατρίδα σου.
10: Είσαι ένα προσφυγάκι.
11: Είμαι ένας φίλος.
12: Πιάσε το χέρι μου και πάμε.
13: Για το ταξίδι που φοβόσουν,
14: ξεκινάμε.
15: Αν θες ακόμη να πετάξουμε μαζί,
16: έλα να ανέβουμε ψηλά πάνω από την πόλη.
17: Θα σου φωνάσω σ' αγαπώ.
18: Έξω θα βρεις
19: το δικό μας
20: μικρό χαρτέτο.
21: European School Radio.
22: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
21: Τυχαίο.
22: Δεν νομίζω.
23: Άσχημα για κάθε αγωνιστή των υψηλών ιδανικών.

Thank you so much.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Between Us. Σκεφτείτε λίγο πόσες αποφάσεις παίρνουμε καθημερινά όλοι μας. Κάποιες είναι μικρές, όπως τι θα φάμε σήμερα για πρωινό, τι ταινία θα δούμε. Άλλες είναι μεγάλες, όπως ποιον φίλο θα ακούσουμε, ποια πληροφορία θα πιστέψουμε, τι θα δεχτούμε ως αλήθεια. Κάθε μέρα δεχόμαστε εκατοντάδες πληροφορίες, ειδήσεις, social media, σχόλια, βίντεο. Πόσες από αυτές τις πληροφορίες επεξεργαζόμαστε και πόσες τις δεχόμαστε αμέσως? Το μήνυμα σήμερα είναι ξεκάθαρο. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι το πιο σημαντικό εργαλείο για να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο και να παίρνουμε αποφάσεις για να μην παρασυρώμαστε. Ας δούμε λοιπόν τι σημαίνει πραγματικά η κριτική σκέψη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε όλοι μας. Η κριτική σκέψη δεν σημαίνει να διαφωνούμε χωρίς λόγο ή να θεωρούμε ότι ξέρουμε τα πάντα. Σημαίνει να σταματάμε και να αξιολογούμε πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Ερωτήσεις που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά. Ποιος λέει αυτό που ακούμε? Γιατί το λέει? Υπάρχουν αποδείξεις? Υπάρχει άλλη άποψη? Ας δούμε τώρα ένα παράδειγμα. Βλέπουμε ένα βίντεο στα social media που λέει ότι όλοι οι νέοι σήμερα δεν διαβάζουν. Πριν το πιστέψουμε, σκεφτόμαστε. Είναι αλήθεια για όλους? Υπάρχουν στοιχεία? Ή μήπως είναι υπερβολή για likes? Και τώρα ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η δασκάλα λέει ότι οι μαθητές δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Η κριτική σκέψη μας λέει: πώς μπορούμε να το ελέγξουμε? Υπάρχουν διαφορετικές εμπειρίες. Η κριτική σκέψη είναι σαν φίλτρο. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις και γενικεύσεις.

Ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο πληροφορίες. Κάθε scroll φέρνει ειδήσεις, memes, stories, σχόλια. Για παράδειγμα, ένα βίντεο λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε ένα trend για να είμαστε αποδεκτοί. Χιλιάδες κοινοποιήσεις. Η κριτική σκέψη μας λέει: σταματάμε πριν πιστέψουμε. Ψάχνουμε αν ισχύει. Σκεφτόμαστε αν έχει νόημα ή αν είναι απλώς hype. Όσο περισσότερο εξασκούμε αυτήν τη σκέψη, τόσο πιο εύκολα ξεχωρίζουμε την αλήθεια από το ψέμα.

Πολλοί πιστεύουν ότι οι νέοι δεν σκέφτονται. Αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακούμε πάντα τους νέους. Στο σχολείο συχνά ζητείτε η σωστή απάντηση, όχι η δική μας γνώμη. Στις παρέες φοβόμαστε να εκφέρουμε διαφορετική άποψη. Ενώ στα social media πολλές φορές ακολουθούμε χωρίς να σταματήσουμε για να σκεφτούμε. Όταν όμως δίνουμε χώρο στη σκέψη μας και τη μοιραζόμαστε με σεβασμό, αναπτύσσεται η κριτική μας ικανότητα. Για παράδειγμα, σε συζήτηση με φίλους ακούμε κάτι που δεν συμφωνούμε. Αν εκφέρουμε τη δική μας άποψη με σεβασμό, χρησιμοποιούμε κριτική σκέψη. Η κριτική σκέψη μαθαίνεται και εξασκείται καθημερινά. Ρωτάμε γιατί πριν πιστέψουμε κάτι. Ακούμε διαφορετικές απόψεις. Ψάχνουμε αποδείξεις. Δεν φοβόμαστε να αλλάξουμε γνώμη όταν μαθαίνουμε κάτι νέο. Για παράδειγμα, ένα βίντεο υπόσχεται γρήγορη επιτυχία. Η σωστή αντίδραση πρέπει να είναι: ψάχνουμε, συγκρίνουμε, σκεφτόμαστε λογικά. Και ένα λίγο διαφορετικό παράδειγμα. Η ομάδα λέει ότι πρέπει να ακολουθήσουμε όλους τους κανόνες χωρίς ερώτηση. Η κριτική σκέψη μας λέει: αξιολογούμε ποιοι κανόνες έχουν νόημα και γιατί.

Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πριν αποφασίσουμε. Η κριτική σκέψη είναι χρήσιμη όχι μόνο για μεγάλα ζητήματα, αλλά και για μικρές καθημερινές επιλογές. Παράδειγμα 1. Μας λένε όλοι ότι ένα συγκεκριμένο μάθημα ή θέμα είναι αδύνατο ή βαρετό. Η κριτική σκέψη μας λέει: μπορούμε να το δοκιμάσουμε, να βρούμε τρόπους να το καταλάβουμε και να αποφασίσουμε μόνοι μας αν αξίζει τον κόπο. Παράδειγμα 2. Ένας φίλος λέει ότι πρέπει να συμμετέχουμε σε κάτι για να γίνουμε αποδεκτοί. Η κριτική σκέψη μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε. Θέλουμε πραγματικά να το κάνουμε? Είναι σωστό για εμάς? Ή απλώς θέλουμε να αρέσουμε? Παράδειγμα 3. Βλέπουμε ένα viral challenge που υπόσχεται διασκέδαση. Η κριτική σκέψη μας λέει να αξιολογήσουμε αν είναι ασφαλές, αν μας ταιριάζει και αν αξίζει το χρόνο μας, αντί να ακολουθήσουμε απλώς τη μάζα. Παράδειγμα 4. Ένα διαφημιστικό λέει ότι πρέπει να αγοράσετε αυτό για να είστε δημοφιλείς ή επιτυχημένοι. Η κριτική σκέψη μας υπενθυμίζει: πρέπει να σκεφτούμε αν πραγματικά το χρειαζόμαστε ή αν απλώς προσπαθούν να μας πείσουν με διαφήμιση. Με αυτά τα παραδείγματα βλέπουμε ότι η κριτική σκέψη δεν είναι θεωρητική. Είναι καθημερινή συνήθεια. Κάθε φορά που σταματάμε πριν πιστέψουμε ή αποφασίσουμε, γινόμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ελεύθεροι.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας συζήτησης. Να θυμάστε όλοι μαζί το μήνυμα που ξεκινήσαμε. Η κριτική σκέψη είναι δύναμη. Μας δίνει επιλογές, όχι μόνο γνώση. Μας προστατεύει από βιαστικές αποφάσεις. Μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουμε πάντα δίκιο. Αρκεί να σκεφτόμαστε όλοι μαζί πριν δεχτούμε κάτι ως αλήθεια. Κάθε φορά που αμφισβητούμε με σεβασμό και ψάχνουμε πριν πιστέψουμε, χτίζουμε το μυαλό και την ελευθερία μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας στο Between Us. Μην σταματάτε να σκέφτεστε, γιατί η σκέψη σας είναι η δύναμή σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Γεια σας! Είμαστε τα σούπερ παιδάκια του 12ου Μηπιαγωγείου Βέρειας. Και σήμερα θα σας πούμε
4: ένα τραγούδι
5: στα διαδίκτυα να κυκλοφορείτε
6: ευγενικά και με ασφάλεια.
7: Καλή σας ακρόαση.

0: Είναι πολύ δύσκολο.
1: Να μην μπορείς.
2: Να κινηθείς.
0: Να ακούσεις.
1: Να δεις.
2: Όπως σε θέματα ψυχικής υγείας.
0: Είναι δύσκολο.
1: Να έχεις κατάθλιψη.
2: Να έχεις άγχος.
0: Να συμβαίνει κάτι στη ζωή σου.
1: Πληγώνοντάς εσύ την ψυχή σου.
2: Και οι άλλοι να σε δείχνουν.
1: Η 21η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού στην κοινωνία και στην εκπαίδευση.
0: Στη χώρα μας, με βάση το Σύνταγμα, εξασφαλίζει καθένα το δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

0: Σήμερα θέλουμε κοινωνίες όπου οι άνθρωποι θα συμμετέχουν ενεργά, θα δημιουργούν και δεν θα είναι παθητικοί θεατές και δέκτες όσων επιμελώς τους παρουσιάζονται. Η αρμονική συνύπαρξη, η χωρίς προϋποθέσεις αποδοχή, η μη περιθωριοποίηση, ο σεβασμός της διαφορετικότητας, η προστασία της αξιοπρέπειας του πολίτη, η ελεύθερη έκφραση αποτελούν κατά κύριο λόγο θέμα παιδείας, κουλτούρας, πολιτισμού, ευαισθητοποίησης και αισθητικής καλλιέργειας.
1: Η ποιότητα της παιδείας εξασφαλίζει την ποιότητα και το μέλλον ολόκληρης της κοινωνίας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να καταλαβαίνουν τους μαθητές
0: και να αναδεικνύουν τις ικανότητες και τα ταλέντα τους.
2: Ένα σχολείο που πρέπει να είναι να καταλάβουν μαθητές
1: και όχι μαθητές για το περιβάλλον.
0: Εάν κάποιος σκέφτεται αλλιώς, αυτό δεν με προσβάλλει. Αντίθετα, με εμπλουτίζει. Δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσει τον ήχο σου. Αντιουάν σε εντεξπερί.
1: Ευαισθητοποιήσου.
0: Συνειδητοποίησε.
2: Αποδέξου.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Μαζί και εσύ, μαζί και εσύ, μαζί και εσύ, μαζί και εσύ, μαζί και εσύ, μαζί και εσύ, μαζί.

0: Μαχμούτ, κι εσύ.
1: Αλληλεγγύη.
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Και να μας επηρεάζουν τα λόγια οι διακρίσεις που κάνει ο καθένας.
4: Η αγάπη δεν έχει μορφή ούτε φύλο. Καν τον ακουστεί. Δεν είναι αρσενικό, ούτε θηλυκό, αλλά ούτε και ουδέτερο. Δεν είναι ούτε πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο συνέστημα το οποίο όλοι οι άνθρωποι το κρύβουν μέσα τους, είτε λιγότερο είτε περισσότερο.
5: Ο άνθρωπος ο διαφορετικός δεν πάει να πει πως είναι κακός. Τι κι αν είναι μαύρος, τι λευκός, άνθρωπος είναι κι αυτός. Φτάνει πια ο ρατσισμός. Κάντε τον ακουστεί.
6: Δώστε χαρά, ακούστε βρε παιδιά, η αλήθεια να ακουστεί, ειρήνη με στη γη. Φτάνει η λύπη και η διχόνια που κάνουν μαύρη την ψυχή. Με χαρά και με αγάπη, φωνή μας να ακουστεί.
7: Δείξε αγάπη σε αυτούς που τη χρειάζονται. Τι σημασία έχει αν είσαι άλλη θρησκεία, άλλο χρώμα. Σημασία έχει να είμαστε όλοι αγαπημένοι. Κάντε να ακουστεί.
8: Ο άνθρωπος είναι ένα αστέρι που κατέβηκε από τον ουρανό, σαν τον ήλιο που φωτίζει και το αστέρι που λαμποκοπά. Γιατί κάθε αστέρι έχει το δικό του όνειρο. Κάντε να ακουστεί.
9: Όλοι μένουμε στην ίδια γη. Κάντε να ακουστεί.
5: Ρατσισμός, μια τόσο μικρή λέξη με τεράστια σημασία, σαν μια κακή αλλεργία. Εσύ προσπαθεί να τη διατρέψεις, μα αυτή γίνεται όλο και χειρότερη, αλλά και περισσότερη. Κάντε να ακουστεί.
10: Διακρίσεις να μην υπάρχουν. Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Κάντε να ακουστεί. Δημοτικό σχολείο Πενιτσών.
2: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό. Κάντο να ακουστεί.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα ποντίκι πολυλέμαργο. Έτρωγε, ώσπου βούσκωνε τόσο πολύ κοιλιά του που δεν μπορούσε να κάνει ρούπι από τη θέση του.
2: Γιατί τρως τόσο πολύ, του έλεγαν τα άλλα ποντίκια.
3: Γιατί να μην τρώγω, απαντούσε ο λέμαργος ποντικός. Μου αρέσει το φαγητό.
1: Καμιά μέρα θα πάθει ζημιά από το πολύ φαγητό, τον συμβούλευαν.
3: Γιατί να πάθω ζημιά, έχω πολύ γερό στομάχι και χωνεύω εύκολα ό,τι και αν φάω.
2: Μια μέρα ο λέμαργος ο ποντικός μας άφησε τη φωλιά του που ήταν στο υπόγειο σπιτιού. Ανέβηκε με προσοχή στο ισόγειο, μήπως αν δει καμιά γάδα και τον γραμπώσει. Βρήκε μια τρυπούλα σε έναν τοίχο, μπήκε μέσα με δυσκολία γιατί ήταν στενή, προχώρησε και ξαφνικά τι να δουν τα μάτια του.
1: Βρέθηκε σε ένα κελάρι. Ένα κελάρι γεμάτο τρόφιμα. Τυριά, σαλάμια, καπνιστά κρέατα, καρύδια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Ο ποντικός δεν θα μπορούσε ποτέ του να φανταστεί τέτοια τύχη.
3: Πω, έκανε, είμαι πολύ τυχερός. Θα φάμε την ψυχή μου και δεν θα πω σε κανένα ποντικό τίποτε για αυτό το κελάρι για να έρχομαι να τρώγω μόνος μου. Και ρίχτηκε με τα μούτρα στο φαγητό.
1: Έφαγε τυρί, σαλάμι, λίγο κρέας, γύρισε πάλι στο τυρί, ξανά στο σαλάμι. Από το πολύ φαγητό, η κοιλιά του είχε γίνει στρογγυλή σαν τόπι.
3: Μπράβο μου, είπε στον εαυτό του. Είμαι πολύ τυχερός. Όλο το χειμώνα θα έρχομαι εδώ να τρώγω. Και τι φαγητά! Τα πιο εκλεκτά που υπάρχουν για ένα ποντικό.
2: Χαϊδέψε λίγο τη φουσκωμένη κοιλιά του και καθώς κοίταζε το τυρί, το λιγουρεύτηκε ακόμη μια φορά.
3: Ας φάμε από εκεί πριν φύγω. Αποφάσισε. Είναι τόσο νόστιμο που δεν το χορταίνω.
1: Ξαφνικά ακούστηκαν βήματα. Κάποιος ερχόταν στο κελάρι.
3: Πρέπει να φύγω, αποφάσισε ο λέμαγος ποντικός. Αν με πιάσουν εδώ μέσα, αλίμονό μου. Θα φύγω και θα γυρίσω το βράδυ. Κρίμα, και ήθελα να φάω κι άλλο, αλλά δεν πειράζει.
2: Ο άνθρωπος που ερχόταν άρχισε να ξεκλειδώνει την πόρτα του κελαριού. Ο ποντικός έτρεξε προς την τρύπα, έχωσε το κεφάλι του μέσα, μα δεν προχώρησε. Η τρύπα ήταν στενή και η φουσκωμένη κοιλιά του δεν μπορούσε να περάσει μέσα.
1: Είχε σφινώσει. Προσπάθησε ο ποντικός, μα δεν γινόταν τίποτε. Και ο άνθρωπος που μπήκε στο κελάρι τον είδε και φυσικά τον σκότωσε.
2: Έτσι ο ποντικός τιμωρήθηκε για τη λεμαργία του.
1: Γιατί η λεμαργία, όχι μόνο για τους ποντικούς, αλλά και για τους ανθρώπους, είναι κακό πράγμα.
2: Και όποιος είναι λέμαργος θα μετανιώσει οπωσδήποτε πικρά.
3: Τι είναι το ρούπι? Το ρούπι προέρχεται από τα τουρκικά. Ήταν μια μικρή υποδιέρεση του πύχη ή με 8 εκατοστά.
1: Έτσι έχει μείνει στη γλώσσα μας έκφραση «δεν το κουνάω ρούπι» ή «δεν κάνω ρούπι». Όταν το λέμε αυτό, εννοούμε ότι δεν μετακινούμαστε καθόλου από εκεί που είμαστε.
2: Η έκφραση χρησιμοποιείται συχνά και για να δείξουμε ότι είμαστε μετακίνητοι στις απόψεις μας. Παρόμοια, όταν λέμε σε κάποιον «μην κάνεις ρούπι», εννοούμε «μην ακίνητος».
4: Για πες, τι μάθαμε?
5: Τι μάθαμε? Θυμάσαι, τι μάθαμε?
4: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
6: Τι μάθαμε?
4: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
7: Αγαπητοί ακροατές του European School Radio, γεια σας!
8: Είμαστε οι μαθητές του 19ου Δημοτικού Σχολείου Αχανών και σας καλωσορίζουμε στην πρώτη μας εκπομπή με τίτλο «Ένας στίχος, χίλιες λέξεις».
7: Σήμερα θα ακούσετε την πρώτη μας εκπομπή και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
9: Μην ανησυχείτε, δεν είμαστε πολύ φλιαροί. Άντε εντάξει, είμαστε λιγάκι, αλλά έχουμε να σας πούμε ωραία πράγματα.
10: Σήμερα εξηγούμε μικρά, αλλά περίεργα γεγονότα που μάθαμε στο μάθημα της μουσικής.
11: Έχετε ακούσει τη φωνή σας ηχογραφημένη? Περίεργη, ε!
12: Σίγουρα έχετε παρατηρήσει ότι η φωνή μας ακούγεται διαφορετική καθώς μιλάμε από όταν την ακούμε ηχογραφημένη από κάποια συσκευή.
13: Ήταν το πρώτο πράγμα που έπρεπε να συνηθίσουμε πριν ξεκινήσουμε τις εκπομπές μας.
14: Γιατί συμβαίνει όμως αυτό? Η απάντηση είναι απλή, αλλά επίσης πολύ εντυπωσιακή.
11: Η πραγματική φωνή μας είναι αυτή που ακούμε από κάποια εξωτερική πηγή. Απίστευτο, ε!
9: Στους περισσότερους ανθρώπους δεν αρέσει ο ήχος της φωνής τους όταν την ακούνε ηχογραφημένη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι έτσι μας ακούνε οι υπόλοιποι. Και πρέπει να ζήσουμε με αυτό.
15: Α, πώς είναι έτσι η φωνή μου!
10: Γιατί εμείς οι ίδιοι ακούμε τη φωνή μας διαφορετικά?
14: Αυτό συμβαίνει γιατί όταν ακούμε έναν ήχο ή την φωνή μας ηχογραφημένη, τα ηχητικά κύματα μπαίνουν στο αυτί μας και αυτά με τη σειρά τους δημιουργούν μια σειρά δονήσεων που φτάνουν στον εγκέφαλό μας και αυτά μετατρέπονται σε ήχο.
10: Όταν όμως μιλάμε, ακούμε τη φωνή μας μέσω του αέρα, αλλά επίσης και μέσω των δονήσεων των φωνητικών μας χορδών.
6: Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι μπορούμε να ακούσουμε τη φωνή μας με κλειστά αυτιά ή ακόμη με πολύ φασαρία γύρω μας.
16: Την δεύτερη περίπτωση την έχουμε συνηθίσει. Γι' αυτό μας φαίνεται περίεργη η φωνή μας όταν την ακούμε ηχογραφημένη. Τόσο απλό.
17: Ήμασταν το 19ο Δημοτικό Σχολείο Χαρνών στην εκπομπή «Ένα στίχος, χίλιες λέξεις». Ακούσατε το podcast «Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής».
18: Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, να περνάτε υπέροχα.
15: Άντε, bye!
4: Για πες, τι μάθαμε?
5: Τι μάθαμε? Θυμάσαι, τι μάθαμε?
11: Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
4: Τι μάθαμε? Τι μάθαμε στο μάθημα της μουσικής?
19: ESR, live from Greece. This is European School Radio.

0: παίξω για να κρυφτώ.
1: Κάτσω να σκεφτώ που μπορώ εγώ να τρέξω μόνος
0: και... Για να κρυφτώ. Πού να κρυφτώ.
1: Πού να κρυφτώ. Κάτω από ένα μεταλλάκι γερό.
0: Πού να κρυφτώ.
1: Πού να κρυφτώ. Κάτω από ένα μεταλλάκι γερό.
2: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή.
3: Μνημεία, τοπία, βιβλία, φιλοσοφία, εργατέχνης, παραδόσεις, γλώσσα, αξίες, γνώση, όλα παρελάβουν αδιάκοπα στον ρου των χιλιετιών. Κοντοστάσου με δέος και σεβασμό. Αφού γράσου αυτόν τον ασίγητο παλμό της ιστορίας. Τίμησε τους προγόνους σου, τους αγώνες, τις θυσίες, τις εξωτερικές και ενδότερες μάχες του ανθρώπου για τη λάξευση του πνεύματος. Δικαίωσε όσους πέρασαν. Νιώσε τις αγωνίες τους. Αισθάνσου βαρύ το χρέος.

0: Πώς είναι η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για τα παιδιά? Μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι? Στο σημερινό podcast θα μιλήσουμε για ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τους εφήβους, το οποίο είναι η απότομη αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. Παιδιά, ποια είναι η άποψή σας?
1: Πιστεύω ότι αυτή είναι μια αρκετά μεγάλη μετάβαση που είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε ανεξαρτήτως από το αν είμαστε έτοιμοι ή όχι. Είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε σχολείο, φίλους, καθηγητές, συνήθειες και να αναλαμβάνουμε πολλές παραπάνω ευθύνες από ό,τι μπορούμε να κουβαλήσουμε στην πλάτη μας σε αυτή τη μικρή ηλικία. Εσύ τι λες?
2: Πολύ σωστά, θα συμφωνήσω και εγώ με σένα. Και θεωρώ πως αυτή η μετάβαση δεν θα πρέπει να είναι τόσο σύντομη. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συμβουλευτικός ρόλος και προσδιορισμός από τους γονείς και τους καθηγητές. Αλλά θεωρώ κιόλας ότι είναι σημαντικό να βιώνουμε τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας, ώστε να είμαστε και προετοιμασμένοι για τα επόμενα μας χρόνια.
0: Ένα ακόμη μεγάλο ερώτημα των συνομιλικών μας είναι αν μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από όσο είμαστε έτοιμοι. Τελικά μεγαλώνουμε πιο γρήγορα?
3: Κατά την άποψή μου, θεωρώ πως ναι. Μας αναγκάζουν να κάνουμε μια τεράστια αλλαγή, το δημοτικό με το γυμνάσιο, όπου είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε περισσότερες και πιο απαιτητικές υποχρεώσεις. Ακόμα, στην τρίτη γυμνασίου, μας βάζουν να αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε στο ΓΕΛ ή στο ΕΠΑΛ, που ουσιαστικά είναι το μέλλον μας αυτό, το τι θέλουμε να σπουδάσουμε. Και μην ξεχνάμε ότι αναγκαζόμαστε με την αλλαγή αυτή να υποστούμε ένα γεμάτο κουραστικό πρόγραμμα με 7 ώρα και πολλά φροντιστήρια για να καλύψουμε κενά, που έχει συνέπεια να έχουμε σχεδόν καθόλου προσωπική ζωή. Εσύ, τι πιστεύεις?
4: Δεν μπορούμε να μην κάνουμε λάθος, παιδιά, είναι αναπόφευκτο. Ότι μεγαλώνουμε πιο γρήγορα από ότι είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε λάθη, ώστε να μάθουμε από αυτά. Πράγμα που είναι πολύ βασικό για εμάς τα παιδιά. Επίσης πιστεύω πως θα ήταν καλύτερα να είχαμε το δικό μας ρυθμό καθώς μεγαλώνουμε. Γιατί όλο το άγχος και η πίεση, επίσης και η κούραση, δεν μας βοηθάνε καθόλου στην καθημερινότητά μας. Και όχι μόνο.
0: Άρα καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ πιο σύνθετο από ό,τι φαίνεται και ταλαιπωρεί συνεχώς τους εφήβους, προκαλώντας αναλλαγές στη ψυχολογία τους και στα συναισθήματά τους.
5: Τα παιδιά δεν θέλουν να έρχονται στο σχολείο. Μήπως υπάρχει ένας βαθύτερος λόγος? Μήπως τους φοβίζει κάτι?
6: Φυσικά υπάρχουν φόβοι στο σχολείο. Ένας από τους βασικότερους είναι το bullying. Συγκεκριμένα, τα παιδιά δεν θέλουν να γίνουν στόχος κοροϊδίας, προσβολών και επιθετικής συμπεριφοράς. Αυτό τους προκαλεί ανασφάλεια, άγχος και απομονώνονται από τους υπόλοιπους και πέφτει η αυτοπεποίθησή τους. Επίσης, επηρεάζεται η ψυχολογία τους και δεν αποδίδουν το ίδιο.
7: Αξίζει να αναφερθεί πως ένας ακόμα φόβος των παιδιών και ένας από τους μεγαλύτερους είναι η αποτυχία στους βαθμούς, τα τεστ και τα διαγωνίσματα. Όλο αυτό κάνει τα παιδιά να νιώθουν πολύ μεγάλη απογοήτευση, άγχος και φόβο, γιατί πιέζονται πάρα πολύ και προβληματίζονται για το πώς θα καταφέρουν να αυξήσουν τους βαθμούς τους.
5: Ένα ακόμα θέμα που πιστεύω ότι αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά είναι η αποδοχή και η διαφορετικότητα από τους άλλους συμμαθητές τους. Η προσαρμογή σε ένα καινούργιο σχολείο έχει πολλούς φόβους. Πολλά παιδιά ανησυχούν για το αν θα τα αποδεχθούν και αν θα κάνουν φιλίες. Όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά πολλά παιδιά ανησυχούν για τη διαφορετικότητά τους.
4: Εγώ θεωρώ πως τα παιδιά έχουν πολλούς φόβους στο σχολείο, αλλά αυτό που τους τρομάζει περισσότερο είναι ο φόβος των απογοητεύσεων τους γονείς τους με την απόδοσή τους στο σχολείο. Όταν δεν γράφουν καλά σε ένα διαγώνισμα, σκέφτονται το τι θα πούν οι γονείς τους, διότι θέλουν να τους κάνουν περήφανους και αυτό τους πιέζει πολύ. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει όμως ούτε τα παιδιά ούτε οι γονείς τους είναι
8: πως δεν τους καθορίζει ένα διαγώνισμα ή ένας βαθμός, αλλά αυτό που τους καθορίζει είναι η προσπάθειά τους.
1: Ιδίως τα παιδιά φοβούνται τις ποινές και τις παρατηρήσεις. Γενικότερα, οι μαθητές φοβούνται την ιδέα της αποβολής, διότι τρομάζουν με την αντίθεση των γονιών τους. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες οι καθηγητές εκθέτουν τα παιδιά μπροστά σε όλη την τάξη, προκαλώντας τους άγχος και ανασφάλεια.
7: Οι φόβοι στο σχολείο υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Ωστόσο, δεν πρέπει να το περνάμε όλο αυτό μόνοι μας. Αν μιλάμε, συζητάμε και στηρίζουμε ο ένας τον άλλον, μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε ασφαλώς στο διαδίκτυο. Όμως προσοχή!

0: Internet is a good friend, but not your best friend.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή με τα μάτια των Bond Journalism. Οι Bond Journalism είναι μια ομάδα μαθητών και μαθητριών που έχουν στόχο την αναζήτηση της γνήσιας και συνεπώς την αποστολή της δημοσιογραφίας μέσα από διάφορες δράσεις και δραστηριότητες. Μία από αυτές ήταν η αναζήτηση πορτρέτων δημοσιογράφων στον κόσμο της τέχνης που μας βοήθησε να συνειδητοποιήσουμε και να ανακαλύψουμε μέσα από αυτό ποια είναι η πραγματική δουλειά ενός καλού δημοσιογράφου.
3: Ο περίφημος Μάρσαλ Μακλούαν ισχυρίστηκε φέρνοντας επανάσταση στον χώρο της επικοινωνίας ότι το μήνυμα είναι το μέσο, αλλά εμείς ως νέοι μπορούμε με δυναμισμό και πάθος για την αλήθεια να καταστήσουμε το μήνυμα πιο σημαντικό από το μέσο, υποτάσσοντάς το στον αγώνα τον καλό, χρησιμοποιώντας το για να εκφραστούμε γνήσια και να υπηρετήσουμε στόχους για τον άνθρωπο και την κοινωνία.
4: Αυτά τα παράθυρα έκφρασης μας δίνουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορούμε ως νέοι να τα ανοίξουμε, να τα διευρύνουμε. Να τα αναμορφώσουμε με τη δική μας ανανεωτική πνοή. Γιατί ακριβώς εμείς οι νέοι χρειάζεται να μην μένουμε στα λόγια, αλλά με λογισμό και με όνειρο να προχωράμε στην πραγμάτωση των οραμάτων. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τα μέσα που μας βοηθούν να το κάνουμε να ακουστεί.
2: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ήταν η εκπομπή με τα μάτια των Bond Journalism. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος,
5: η Φωτεινή,
6: η Στέλλα
7: από τους Bond Journalism.
1: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
8: Boom!
9: Boom!
10: Το 2018, η μέρα του Τετάρτη, μια βόμβα η κατόργησε στις Δούβρουμα στα βάθη. Η Λευκοσία την πόλη μας, η Τσούμπου ήρθε πρώτα και ο κόσμος ξυπάστηκε μαζί του.

0: Μπούμ! Μπούμ! Μπούμ!
1: Μπούμ! Να κάνω λίγο δυνατό την πόμπα να καλύψει. Και σώκει τα παππούα σου με μια να σταματήσει.
2: Τα ντέψει του γραφτό, τα γέλια όλα κέψα. Σαν γάργαρα νερά, ψήσε σε γαλινέψα.

0: ESR, live from Greece, this is European School Radio.
1: Now you're listening to European School Radio. European School Radio, the first children radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Yesterday was something special.

το σημερινό μας podcast είναι ένα πείραμα. Ακούστε το και παρακολουθήστε πως μια φήμη μπορεί να αλλάξει, να φουσκώσει και τελικά να πληγώσει.

0: πάσα! Πάσα ρε! Βγήκε έξω μπάλα ρε!
1: Άστο! Θα τη φέρω εγώ!
0: Ποιος είναι αυτός στο άγγελο?
2: Γεια σας! Ψάχνω ξαδερφό μου τον Ανδρέα. Νομίζω στο γυμνάσιο κοταλιώνταν.
1: Α, ο Ανδρέας! Είναι στο Β2. Έχει πρόβα χοροδίας τώρα.
3: Θες να το πούμε να βγει μετά?
2: Όχι, άστο. Θα τον βρω άλλη φορά. Ευχαριστώ.
1: Περίεργος τύπος πάντως.
3: Και παράξενη προφορά.
1: Σίγουρα δεν είναι από εδώ.
0: Ρε, είδες ποιος ήταν στο άγγελο? Ένας ξένος φώναζε κάποιον.
4: Ναι, κάτι έλεγε στον Βίλιαμ. Λες να τον έβρισε?
1: Εγώ άκουσα ότι τον έσπρωξε ο Μάριος.
0: Νομίζω ότι ήρθε για να πουλήσει τσιγάρα. Έτσι μου είπε η Άλης.
3: Όχι, όχι, ο Τζάσπερ που ήταν εκεί μου είπε είχε κάτι στο χέρι του. Μάλλον, μαχαίρι.
1: Είχε μαχαίρι.
0: Τον έπιασα.
4: Έτρεχαν όλοι.
3: Ακούσαμε τις... Είχε μαχαίρι. Beyond it is another dimension.

0: Τα μάθατε εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shop, hashtag γυμνάσιο καταλιώντα.
1: Τα μάθατε. Εξωσχολικός που μιλούσε σπαστά ελληνικά, μπήκε στο σχολείο μας και παραλίγο να γίνει μεγάλο κακό. Hashtag shock, hashtag γυμνασίο καταλιώντα.
2: Αλήθεια!
3: Πού είναι οι καθηγητές? 3 μήνες διακοπές και τα παιδιά μας δεν τα προσέχουν.
2: Ντροπή!
3: Γεμίσαμε!

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας φυσούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζλ, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωγραφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας. Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέντευξης. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη. Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας. Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αληθινά, είχε τα μάτια σου ανοιχτά. Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι, στο νησί της ασφάλειας.
6: Τι ωραίο νησί.
5: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
7: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
5: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
8: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
5: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
6: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον παπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
5: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία. Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
7: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
5: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
8: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν από τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

0: καλημέρι είναι ποίηματα σύντομα και σατυρικά, δίχως νόημα.
1: Στην Ελλάδα, ο πρώτος που επιχείρησε να γράψει λίμερικ ήταν ο Γιώργος Αφέρης.

0: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα.
1: Ήταν μια κυρία από την Ελλάδα και άπλωνε συνέχεια μπουγάδα.
0: Και πάντα κρατούσε ένα μήλο που το έτρωγε με ένα φίλο.
1: Μια κυρία που αγαπούσε την Ελλάδα.
2: Ήταν ένας άντρας από την Άξο.
3: Και λέει δεν πρόκειται να αλλάξω.
2: Πήγε μια μέρα στην Αθήνα και γνώρισε την Κατερίνα.
3: Αυτός ο άντρας από την Άξο.
4: Ήταν μια γριά από το Αιγαίο.
5: Πήγε να βρει έναν γέρο.
4: Με ένα παγωτό στο χέρι πηγαίνει να βρει το τέρι.
5: Μια γριά από το Αιγαίο.
1: Ήταν μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία και της άρεσε η δημοκρατία.
5: Και όταν πήγε στην πλατεία, γνώρισε και άλλη κυρία.
1: Μια κυρία που έπαθε ηλεκτροπληξία.
0: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
6: Που έπαιζε συνέχεια με τη Μάρο.
0: Αυτό το κορίτσι το είχε ερωτευτεί, τέτοιο κορίτσι δεν είχε ξαναδεί.
7: Ήταν ένα παιδί από την Πάρο.
0: Ο σοφός γέρος.
8: Ήταν ένας γέρος σοφός, σωστός και μελετηρός.
0: Έγραφε βήματα πολλά και έτρωγε πολλά παγωτά.
8: Ο γέρος αυτός που ήταν σοφός.
0: Έτρωγα σε ένα παγκάκι και έπινε και λίγο κρασάκι.
9: Είδε ένα γλάρο να πετάει από το φάρο.
0: Έτρωγα σε ένα παγκάκι.
1: Γιαγιά. Ήταν μια γιαγιά που είχε ταξιδέψει σε όλα τα νησιά.
10: Με το παιδί της μαγκαλιά της πάλευε για τη λευτεριά της.
1: Ήταν μια γιαγιά.
11: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
12: Στα μάτια σου βλέπω μια λάμψη μεγάλη, λαμπερή φωτεινή, να στράφτηκε πάλι. Μπροστά σου ξεσπά, καταιγίδα δυνατή, που θέλει να σβήσει τη φωτιά τη μαγική. Εσύ όμως αντέχεις, την κατά ζωντανή, να κατάει ζεστή, την παγωμένη ψυχή. Γύλα ένα δάκρυ, παραμένει σιωπή, εσύ όμως άλλη στέκεσαι σκοταδί το φιλί. Συνεχίζεις μόνο σου τη μακριά τα δρομή και μέσα από τα σύννεφα κάνεις μια ευχή. Σταματάει ο χρόνος και κυλάει η ζωή, ήρθε η ώρα να αρχίσω.

0: μαγικά. Μια χώρα μαγική που βασιλεύει η αρχή. Και σκοτεινένει στα σχολιά θα δίνει πάντοτε η χαρά.
1: Στα μάτια σου βλέπω και πάλι ένα κόσμο να γυρνάει απ' την άλλη και στην καρδιά σου ζωγραφίζομαι πάλι.
2: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
3: Μνημεία, τοπία, βιβλία, φιλοσοφία, εργατέχνης, παραδόσεις, γλώσσα, αξίες, γνώση, όλα παρελάβουν αδιάκοπα στον ρου των χιλιετιών. Κοντοστάσου με δέος και σεβασμό. Αφού γράσου αυτόν τον ασίγητο παλμό της ιστορίας. Τίμησε τους προγόνους σου, τους αγώνες, τις θυσίες, τις εξωτερικές και ενδότερες μάχες του ανθρώπου για τη λάξευση του πνεύματος. Δικαίωσε όσους πέρασαν. Νιώσε τις αγωνίες τους. Αισθάνσου βαρύ το χρέος.

0: Είστε έτοιμοι?
1: Ναι!
0: Όταν ακούτε κουδουνάκι, όλοι λέμε μαζί, έχω δικαιώματα!

0: σημαντικό που έχουν όλα τα παιδιά παντού.
1: Δηλαδή και εγώ.
0: Φυσικά. Και εσύ.

ασφαλής και αγαπημένη. Τι λέτε, πάμε για ένα παιχνίδι.

Θέλω να παίζω στην κουζίνα. Μου αρέσει να παίζω ποπατόρ.

0: και εργασίες καινούριες.
1: Θα κάνουμε ζωγραφιές σε αυτούς που

0: Να παίζουμε τους φίλους μου.
1: Δικαίωμα.
0: Να με ακούν όταν μιλάω.
1: Δικαίωμα.
0: Να φοβάμαι.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω ένα όνομα.
1: Δικαίωμα.
0: Να έχω φαγητό και ένα σπίτι.
1: Δικαίωμα.
0: Να τρέχω στον δρόμο.
1: Όχι.
0: Να καταστρέφω πράγματα.
1: Όχι.
0: Να φωνάζω πολύ δυνατά.
1: Όχι.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

city of dreams. Sweeping up the paper cup.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Ρε παιδιά, τι ακούμε?
2: European School Radio. Rock, rock, rock, rock, rock, rock. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγκωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι διοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη. Ξανά ο Μάρκος δεμένος λιτός. Συχνά του έδινα κι εγώ κάτι. Σκέφτηκα να τους τον πάρω. Αλλά δεν ήμουν σίγουρη αν θα μπορούσα υπεύθυνα να τον αναλάβω. Μια φορά τον είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι διοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα, αγαπούσαν.

Μιλάμε για ψέματα. Οι ιδιοκτήτες του μπορούν να κλαίνε εύκολα. Τα ίδια δάκρυα τα καλοκαίρια στα αναψυκτικά τους πιπηλάνε. Στα αναψυκτικά μας τα βουτάνε αντί για παγάκια. Τα ίδια δάκρυα κάνουν αντιπαθήματα.